δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Σόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μέτρητες σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα.

0: 78-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου, το γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού, Οσίου Ερίκου της Οξέρ. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους των FM.

Και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο. Φρεσκοκομμένο. Φρεσκοκαβουρδισμένο. Και είναι αδέλμα, δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Κυριάκος Μητσοτάκης για κτηματολόγιο. Μία εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί. Οι πολίτες έχουν ένα καινούριο πλαίσιο προστασίας στις ιδιοκτησίες τους. Πιερακάκης, η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Με τη νέα ρύθμιση, ο δανειολήπτης που θα πλήρωνε 74.852 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ.

Είναι ο εμποδισμός τύπου ωμέγα που ευθύνεται για τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία, αναζήτηση δροσιάς. Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Υπουργείο Παιδείας, νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής για το σχολικό έτος 2026-2027. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, Μάρκο Ρούμπιο δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώσει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Νίκος Ανδρουλάκης, η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα.

Σκηνάς, ισχυρή ΚΑΠ, επαρκής χρηματοδότηση και περισσότερη ευελιξία δεν μπορεί να σημαίνει λιγότερη Ευρώπη. Η Ιαπωνία, απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων από τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατολισφύσεων. Η Γερμανία, αποφασισμένη να υιοθετήσει τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, δηλώνει η κυβέρνηση. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, ασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 29 λεπτά μετά τις 7 τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, φίλες και φίλοι, βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης με τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, με τους κατοίκους πολλών χωρών να ψάχνουν μέρος για να δροσιστούν. Η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο είναι η Γαλλία, καθώς εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καταγράφοντας πνιγμούς και θερμοπληξία. Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα, δηλαδή σχεδόν τη μισή χώρα. Σε όλη τη χώρα οι άνθρωποι μπαίνουν σε κανάλια και ποτάμια για να δροσιστούν. Η Υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη να δροσιστεί κανείς από τη ζέστη, αλλά προειδοποίησε να μην κολυμπάνε σε μη κατάλληλες ή επικίνδυνες περιοχές. Στην Ισπανία οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι θερμοκρασίες στην Ανδαλουσία φτάνουν έως και τους 44 βαθμούς, ενώ έντονα φαινόμενα ζέστης καταγράφονται ακόμη και σε περιοχές με παραδοσιακά υπηκότερο κλίμα, όπως οι βόρειες παράκτιες ζώνες της χώρας. Παράλληλα, στην Ιταλία 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Σοβαρές πιέσεις στο σύστημα υγείας προκαλεί ο παρατεταμένος καύσωνας στην Ιταλία, με περισσότερα από 1000 περιστατικά να έχουν καταγραφεί στα επίγοντα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων το 30% αφορά ηλικιωμένους άνω των 75 ετών. Την ίδια ώρα στη Γερμανία έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι προσπαθώντας να πάρουν ανάσα από τη ζέστη σε λίμνες και ποτάμια. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται ένας 16χρονος, ένας 23χρονος και ένας 24χρονος. Στο Λονδίνο, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να εκδίδουν κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη και να συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στη Βρετανία, εκατοντάδες σχολεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή εφαρμόζουν μειωμένο ωράριο, ενώ οι σιδηροδρομικές εταιρείες προχωρούν σε περιορισμό των δρομολογίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των κινδύνων που προκαλούν στο δίκτυο. Στο Βέλγιο, που οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, ο επικεφαλής μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο ζεστή εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα κλείσει στις 4 τοπική ώρα το απόγευμα, αντί στις 6 από σήμερα, Τετάρτη, έως το Σάββατο, εξαιτίας του καύσωνα, που καθιστά τις συνθήκες επίσκεψης και εργασίας δύσκολες τις θερμότερες ώρες της ημέρας, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνσή του.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, διαπραγματεύσεις θρίλερ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι διαφωνίες των δύο πλευρών παραμένουν πελώριες. Αντεγκλήσεις για το στενό του Ορμούζ και το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Πρόκειται για ένα διπλωματικό θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα ζητήματα που προκαλούν τριβές στις διαπραγματεύσεις να είναι τόσο τα στενά του Ορμούζ όσο και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και οι όροι για την αποδέσμευση παγωμένων

Την ίδια ώρα ο κύκλος των διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία γέννησε ελπίδες πως πράγματι θα υπάρξει διαρκής διευθέτηση της σύγκρουσης και μείωσε την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας που έκλεισε με πτώση 1,05% στα 77,08 δολάρια, πολύ μακριά από τα 126 όπου είχε φτάσει στον παροξυσμό του πολέμου. Αυτό εν μέρει αποδίδεται στην προοδευτική επανέναρξη της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς. Η υπηρεσία Clare κατέγραψε τη Δευτέρα ότι έγιναν 37 διελεύσεις πλοίων με πρώτες ύλες. Πιεζόμενη να βάλει τέλος στον πόλεμο που μείωσε την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών, η Ουάσιγκτον έκανε διάφορες χειρονομίες κατευνασμού της Τεχεράνης.

τρελαίο τον κυριότερο δηλαδή πόρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όλες οι συναλλαγές που αφορούν την παραγωγή, την πώληση και τη μεταφορά υδρογων ανθράκων ιρανικής προέλευσης επιτρέπονται ως την 21η Αυγούστου, ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, για την ενδεχόμενη αποδέσμευση ιρανικών πόρων, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν διέψευσε χθες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούν για αγορές προϊόντων αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να αποκλείσει να γίνουν κάποιες αγορές αμερικανικών προϊόντων.

Τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια που θα αποδεσμευθούν θα διατεθούν για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων, είπε ο διοικητής Σχεματή. Προχωρώντας σε ενέργεια με εντελώς συμβολικό χαρακτήρα, η Αμερικανική Γερουσία υιοθέτησε χθες ψήφισμα δίχως δεσμευτικό χαρακτήρα που διατάσσει να επιστρέψουν οι αμερικανικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε τη μήνη του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος διαβεβαίωσε πως έχει την Ισλαμική Δημοκρατία στα σχοινιά. Ενώ έχω το Ιράν στα σχοινιά έτοιμο να πέσει, η Γερουσία αποφασίζει να οργανώσει άκερη και ανούσια ψηφοφορία σχετικά με την εξουσία να κηρύσσεται πόλεμος, εξεμάνει ο Μεγιστάνας μέσω του Truth Social. Στο μέτωπο του Λιβάνου τώρα, τα πρώτα πυρά του Ισραήλ από το Σάββατο στο νότιο τμήμα της χώρας σκότωσαν 2 ανθρώπους χθες Τρίτη, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, ενώ ο Ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως στοχοποίησε ένοπλους τρομοκράτες. Η Βηρυτός ανέφερε πως επρόκειτο για δημοτικούς υπαλλήλους που έκαναν έργα. Η Χεζμπολάχ, σιητικό κίνημα προσκύμενο στο Ιράν, κατηγορείται πως έσυρε το Λίβανο στον πόλεμο στις αρχές του Μάρτη. Οι επιχειρήσεις αντιπίνων του Ισραήλ που επέβαλε κατοχή σε τμήμα του Νότιου Λιβάνου σκότωσαν πάνω από 4.100 ανθρώπους στη χώρα, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Το κίνημα κατήγγειλε χθες την κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και απέτησε την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο με σαφές χρονοδιάγραμμα. Τα πυρά του στρατού του Ισραήλ καταγράφηκαν καθώς άρχισε στην Ουάσιγκτον ο πέμπτος κύκλος των απευθείας διαπραγματεύσεων των κυβερνήσεων του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου Ζωζέφ Αούν, τις οποίες καταγγέλει Χεζμπολάχ.

Αυτή είναι η κατάσταση, φίλες και φίλοι, που επικρατεί. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, είμαστε εδώ. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα.

Και ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λαϊκίζει επάνω στην τροπολογία Πιερακάκη για δίθεν ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες για τα κόκκινα δάνεια, την ίδια στιγμή που η στεγαστική κρίση κρατάει κλειστά 2,2 εκατομμύρια σπίτια. Με το υποτιθέμενο ανακαινίζω να κόβει κόσμο και κοσμάκι, βασιζόμενο σε συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

ένα μεγάλο μέρος της νέας γενιάς που πήγε να εργαστεί σεζόν στα νησιά μας επιστρέφει 24 Ιουνίου άρον-άρον. Και αυτό που καταγγέλουν όσοι από όσους επιστρέφουν είναι ότι αντιμετωπίζουν απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.

Μεταξύ αυτών και πάρα πολλοί βολιώτες. Πήγαν να εργαστούν σεζόν στα νησιά και επιστρέφουν άρον-άρον. Απάνθρωπες οι συνθήκες εργασίες. Κακές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης που αναγκάζουν τον κόσμο να επιστρέψει πίσω. Και φυσικά τα μεγάλα αφεντικά του τουρισμού να ψάχνουν μεσούσεις της θερινής περίοδου υπαλλήλους για να μην βρίσκουν. Για γέλια και για κλάματα. Η κυβέρνηση βεβαίως είναι απούσα. Σε όλο αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν, κινητοποιούνται, κάνουν επανειλημμένες προσπάθειες. Και αυτό διότι αντιμετωπίζουν εκεί απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, με μη τήρηση συλλογικών συμβάσεων, υπερβολικό ωράριο. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν συνεχόμενα 10, 11, 12 ώρες

καταγγέλουν προβλήματα με τις κάρτες εργασίας, καθώς οι εργοδότες δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία στο σύστημα Εργάνη από ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και ενώ το κόστος ζωής έχει αυξηθεί δραματικά, ο μισθός στη σεζόν δεν επαρκεί πλέον για να καλυφθούν οι ανάγκες του χειμώνα. Επίσης, εντοπίζεται τεράστιο πρόβλημα στη στέγαση που υπάρχει στα νησιά. Βλέπετε, η μετατροπή ενοικιαζόμενων δωματίων σε Airbnb έχει οδηγήσει στην αδυναμία έβρεσης αξιοπρεπούς διαμονής για τους εργαζόμενους, πολλοί εκ των οποίων αναγκάζονται να μένουν σε απαράδεκτες συνθήκες, και όχι ένας-ένας. Κοινόβιο! Καλημέρα στη Σιάθο! Μήπως δεν είναι έτσι? Τι λέτε κι εσείς? Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι? Φίλες και φίλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιείστε στο νησί, και αναφέρομαι κυρίως στους μεγάλους παίκτες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα? Είναι μήπως οι εργαζόμενοι υπερβολικοί?

Και για να είμαστε σοβαροί, τουρισμός δεν σημαίνει μονάχα ένας αριθμός αφίξεων. Δεν έχει σημασία ο αριθμός των αφίξεων, αλλά κυρίως η ποιότητα κάθε ενός εκάστου από αυτούς που έρχονται. Και δυστυχώς βάσει των συμβολέων που έχετε υπογράψει με τους γίγαντες που διακινούν. Τις μεγάλες μάζες των τουριστών έχετε μαζέψει στη χώρα μας όλη τη μαρμίτα. Έχετε μαζέψει στη χώρα μας όλους τους ξεβράκωτους. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ο αριθμός αυτών που θα καταφθάσουν, αλλά ποιο θα είναι το κατακεφαλήν εισόδημα το οποίο θα αφήσουν, το οποίο θα επενδύσουν, το οποίο θα εισπράξουμε. Και δυστυχώς σε αυτόν τον αντιλογισμό όλοι εσείς που ασχολείστε με το booking μένετε μεταξύ τα στέη. Για να λέμε αλήθειες. Εδώ στην υπόλοιπη περιοχή, αφήνοντας έξω τα νησιά, τεράστιο ήταν το πλήγμα το ότι φέτος δεν έχουμε Ισραηλινούς λόγω των όσων συμβαίνουν εκεί πέρα κάτω. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε και εδώ ίδιες ακριβώς συμπεριφορές. Πέραν ορισμένων φωτεινών εξαιρέσεων που κινήθηκαν γρήγορα και πήραν τις πρωτοβουλίες στα χέρια τους και προσπάθησαν να γεμίσουν τα ξενοδοχεία τους. Βασιζόμενοι πάνω σε συγκεκριμένα deal με συγκεκριμένους τουριστικούς πράκτορες, όλοι οι υπόλοιποι έχουν μαζέψει και πάλι μαρμίτα. Δυστυχώς, και αυτό να ξέρετε, δεν θα πάει μακριά. Ειδικά για τα νησιά μας δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη, δεν είναι η τρίτη χρονιά. Το σύστημα λίαν συντόμως θα καταρρεύσει.

Και ενώ λοιπόν η κυβέρνηση μας ζαλίζει ότι ο ελληνικός τουρισμός καταρρύπτει το ένα ρεκόρ εσόδων μετά το άλλο, η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται αυτό το οικοδόμημα, δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, βιώνει μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά οι συνθήκες διαβίωσης, το λεγόμενο staff house, συχνά μεταφράζεται σε υπόγεια, μεταφράζεται σε containers ή σε δωμάτια λίγων τετραγωνικών όπου στηβάζονται 4 και 5 άτομα χωρίς κλιματισμό ή βασικές συνθήκες υγιεινής. Από την άλλη τα εξαντλητικά ωράρια, το 7 στα 7 χωρίς ρεπό για 4 ή 5 μήνες με 10 ώρα και 12 ώρα καθημερινής ορθοστασίας κάτω από ακραίες θερμοκρασίες, αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Και βεβαίως η οικονομική ασυνέπεια, καθώς παρά τις αρχικές συμφωνίες πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απλήρωτες υπερορίες, μαύρα μεροκάματα και μη καταβολή των νόμιμων επιδομάτων ή δώρων. Και βέβαια η εποχή που οι εργαζόμενοι δέχονταν τα πάντα για να βγει το χαρτζιλίκι του χειμώνα φαίνεται να πεθαίνει. Η νέα γενιά εργαζομένων στον τουρισμό και στην εστίαση φαίνεται ότι θέτει τις δικές της κόκκινες γραμμές. Το μήνυμα είναι σαφές. Η εργασία είναι ανταλλαγή χρόνου και δεξιοτήτων έναντι αμοιβής και όχι εκχώρηση δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας. Όταν το κόστος της σωματικής και ψυχικής υγείας

πρεπείς αποδοχές δεν δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Αντίθετα, όσοι βασίζουν το κέρδος τους στην υπερεκμετάλλευση θα βρίσκονται κάθε χρόνο μπροστά σε άδεια τραπέζια και κουζίνες. Ο ελληνικός τουρισμός δεν κινδυνεύει από την έλλειψη χεριών, αλλά από την έλλειψη σεβασμού. Και κάτι μου λέει βαθιά μέσα μου ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντικρούσει αυτές τις κόκκινες γραμμές, αυτό το σύνδρομο της γαλέρας, τις κόκκινες γραμμές που θέτει η νέα γενιά. Τι είναι τρόπο? Καθίστε και θα δείτε ότι σύντομα θα δείτε ορδές που θα επιστρέφουν από τη Γερμανία για να δουλέψουν beat παρά. Κάποιες από τις χιλιάδες όλων όσων τα προηγούμενα χρόνια κρατούσε η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση έγκλειστους στις αποθήκες νησιών, στις αποθήκες ψυχών, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τελικά μετέβησαν στη Γερμανία για ένα καλύτερο αύριο. Καθίστε και θα δείτε ότι θα αρχίσουν να επιστρέφουν κατά ορδές.

Και αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μια πραγματικότητα την οποία θα τη δείτε να εκτυλίσσετε μπροστά στα μάτια σας. Και είναι μια πραγματικότητα που θα έχει πολιτικές συνέπειες. Στέλνοντας την αγκαλιά ακροδεξιών πολιτικών σχηματισμών χιλιάδες νεαρές και νεαρούς την επόμενη διετία. Καθίστε και θα δείτε.

γλιτώσουμε όλα αυτά, θα πρέπει να κάνετε οι μεγάλοι παίκτες στην άκρη τη στρατηγική των μεγάλων tour operators και των φθηνών πακέτων που φέρνει ορδές τουριστών, οι οποίοι όμως αφήνουν ελάχιστα χρήματα στην πραγματική οικονομία. Είναι μια στρατηγική που δημιουργεί το λεγόμενο παράδοξο του μαζικού τουρισμού. Από την μία πλευρά είναι το φαινόμενο του λεγόμενου βραχιολιού, του all inclusive. Ο τουρίστας προπληρώνει το πακέτο του στη χώρα του, τα χρήματα μένουν σε μεγάλες πολυεθνικές ή τεράστια ξενοδοχειακά resorts, ο ίδιος ο τουρίστας δεν θα βγει να φάει στην τοπική ταβέρνα, δεν θα ψωνίσει από το τοπικό μαγαζί, δεν θα αφήσει φιλοδόρημα, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει στο νησί, παιδιά, κυριολεκτικά ούτε ευρώ τσακιστό. Αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες

Low budget επισκέπτες επιβαρύνουν τα δίκτυα ίδρευσης, αποχέτευσης και αποκομιδής σκουπιδιών των νησιών, τα οποία συχνά πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος χωρίς να υπάρχει το ανάλογο οικονομικό όφελος. Αυτό το μοντέλο είναι που συνδέεται άμεσα με το προηγούμενο θέμα, δηλαδή αυτό των εργαζομένων. Όταν μια επιχείρηση πουλάει το δωμάτιο ή το φαγητό κοψοχρονιά σε ένα μεγάλο πρακτορείο για να γεμίσει, τα περιθώρια κέρδους σαφώς στενεύουν. Και πού γίνεται η περικοπή κόστους? Σχεδόν πάντα στον πιο αδύναμο κρίκο, δηλαδή στους μισθούς, στα ρεπό και στην ποιότητα διαμονής του προσωπικού. Για να βγει η κερδοφορία με χαμηλές τιμές, το σύστημα απαιτεί τη γαλέρα που συζητάμε τα τελευταία λεπτά. Το συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, είναι ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να μετατραπεί και να χαρακτηριστεί πλέον ένας προορισμός που ξεπουλάει τον φυσικό του πλούτο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του για να εξυπηρετήσει τουρισμό χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Αν η χώρα δεν στραφεί σε ένα μοντέλο που στοχεύει σε επισκέπτες, που σέβονται τον τόπο και πληρώνουν την πραγματική αξία των υπηρεσιών, τότε το σύστημα θα συνεχίσει να αυτοκαταστρέφεται, διώχνοντας τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους μόνιμους κατοίκους.

Και θα μου πείτε τώρα, τελικά ποιος κερδίζει από αυτή την ιστορία? Για ποιο λόγο παίζουν κατά αυτόν τον τρόπο μπάλα αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν από τουρισμό, ρε παιδί μου? Γιατί αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό, παναθεμάμαι, είναι μυαλωμένοι, δεν είναι χαζοί. Πώς κερδίζουν? Οι μεγάλοι κερδισμένοι, φίλες και φίλοι, από αυτή τη στρατηγική χωρίζονται σε τρεις μεγάλους τομείς. Η πρώτη είναι οι μεγάλοι tour operators του εξωτερικού. Είναι οι λεγόμενοι απόλυτοι κυρίαρχοι του όλου παιχνιδιού. Πολυεθνική κολοσσή, κυρίως από τη Γερμανία, τη Βρετανία και τη Σκανδιναβία, που ελέγχουν την ροή των τουριστών. Πώς κερδίζουν? Ουσιαστικά εκβιάζουν τους Έλληνες ξενοδόχους, κλείνοντας μαζικά συμβόλαια σε εξευτελιστικές τιμές. Ή δέχεσαι την τιμή μας ή σου αφήνουμε το ξενοδοχείο άδειο. Το αποτέλεσμα? Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που πληρώνει ο τουρίστας για το πακέτο του δεν φτάνει ποτέ στην Ελλάδα. Μένει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των tour operators του εξωτερικού.

0: Δεύτερος κερδισμένος, οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες και τα all-inclusive resorts. Είναι τα μεγάλα ξενοδοχεία που λειτουργούν με το μοντέλο του βραχιολιού, έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν κέρδος μέσα από την λεγόμενη τεράστια κλίμακα. Πώς κερδίζουν? Κρατούν τον τουρίστα ουσιαστικά εχμάλωτο μέσα στις εγκαταστάσεις τους. Του πουλάνε τα πάντα οι ίδιοι, φαγητό, ποτό, εκδρομές, αναμνηστικά, με αποτέλεσμα να μειώνουν δραματικά τα λειτουργικά τους έξοδα, συμπιέζοντας τους μισθούς του προσωπικού και αγοράζοντας πρώτες ύλες μαζικά, συχνά χαμηλής ποιότητας και εισαγόμενες αντί για τοπικά προϊόντα. Και η τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι οι real estate επενδυτές και οι πλατφόρμες τύπου Airbnb. Η μετατροπή ολόκληρων περιοχών σε τουριστικά γκέτο έχει εκτινάξει τις αξίες των ακινήτων. Πώς λοιπόν κερδίζουν? Φαντς του εξωτερικού και μεγάλοι ιδιώτες τι κάνουν? Αγοράζουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα για να τα κάνουν τουριστικά καταλήμματα. Το αποτέλεσμα είναι να κερδίζουν εκατομμύρια από την άνοδο των τιμών, ενώ την ίδια ώρα οι ντόπιοι και οι εργαζόμενοι δεν βρίσκουν σπίτι ούτε για δείγμα ή αναγκάζονται να πληρώνουν εξωφρενικά ενοίκια. Με απλά λόγια, το κέρδος έχει ιδιωτικοποιηθεί και συγκεντρωθεί σε λίγα, μεγάλα χέρια, κυρίως εκτός Ελλάδας, ενώ το κόστος κοινωνικό, περιβαλλοντικό, εργασιακό έχει κοινωνικοποιηθεί, το πληρώνουν δηλαδή οι εργαζόμενοι με την υγεία τους και οι μόνιμοι κάτοικοι με την υποβάθμιση της ζωής τους. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Και φυσικά όλοι αυτοί οι παίκτες από κάτω έχουν τα τσιράκια τους. Έχουν τους ανθρώπους που κάνουν σε τοπικό επίπεδο τη δουλειά. Αυτή είναι η τελευταία τροχή της αμάξης, που και αυτοί με τη σειρά τους όμως κερδίζουν μπακόκο. Καλημέρα στη Σκιάθο, τι δεν είναι έτσι? Τα λέω λάθος? Δεν λειτουργεί έτσι το παιχνίδι? Λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό? Θέλει μήπως κάποιος από εσάς εκεί στο νησί? Να βγει εδώ στην ανοιχτή γραμμή να συζητήσουμε για το εάν λειτουργεί έτσι ή κάπως διαφορετικά, ρε παιδί μου, το όλο πράγμα. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει καμία, μα καμία ελπίδα.
1: Εγώ τραγουδάω για τα...
0: Και το χειρότερο είναι...
1: Αστρόμητα.
0: Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, πάρα πολύ σύντομα, συνήθως σε 2-3, άντε το πολύ 4-5 χρόνια, ο προορισμός χαρακτηρίζεται.
1: Προσφέρεται για ένα καλύτερο.
0: Και αν χαρακτηριστείς ως low budget προορισμός, το πράγμα θα κάνει πολλά χρόνια να επανέλθει, ακόμα και αν τα αποφασίσεις.

τον χρησιμοποιούν μόνο όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Τους βάζουν παλιά βέβαια. Πέστανε με τα μούτρα, υποδόμοι και αυτά. Πρέπει να έχουν συνεπιστεί κάπως, ίσως έχουν καταλάβει, ας πούμε, ότι όλα είναι παρούφες.

Και θα μου πείτε τώρα για όλα τα προηγούμενα, εντάξει ρε φίλε, και τι να κάνει η κυβέρνηση, τι φταίει η κυβέρνηση σε αυτό. Η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, αυτό που κάνει είναι να κρατά τα μάτια κλειστά μπροστά στην ασίδωτη δράση των tour operators και την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση για την επιβολή αυστηρού πλαφών στο Airbnb, το οποίο διώχνει τους ντόπιους και τους εργαζόμενους από τα σπίτια τους. Παράλληλα, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες απολαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις και αναπτυξιακά πακέτα, χωρίς αυτά να μεταφράζονται σε υποχρεωτικές αυξήσεις μισθών ή βελτίωση των staff houses. Από την άλλη, κάθε καλοκαίρι το Υπουργείο Τουρισμού πανηγυρίζει για τα ρεκόρ αφίξεων. Αυτή η πολιτική επιλογή δείχνει πού ακριβώς πέφτει το βάρος. Η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Επιδοτώντας εμέσως το μοντέλο του μαζικού τουρισμού και των μεγάλων resorts, η πολιτική ηγεσία προτιμά να δείχνει διαγράμματα με εκατομμύρια τουρίστες, αγνοώντας ότι αυτό το μοντέλο τι κάνει, κανιβαλίζει τις υποδομές της χώρας και τις συνθήκες εργασίας. Και τέλος, η συνειδητή αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Καθώς οι γαλέρες δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εάν υπήρχε ο φόβος του προστίμου. Οι κυβερνήσεις έχουν υποβαθμίσει συστηματικά το σώμα επιθεώρησης εργασίας, αφήνοντάς το χωρίς προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Όταν ένας επιθεωρητής πρέπει να ελέγξει εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ένα ολόκληρο νησί, το σύστημα ουσιαστικά κλείνει το μάτι στην εργοδοτική ευθαιρεσία. Η θεσμοθέτηση των νόμων που ελαστικοποιούν το ωράριο, διευκολύνουν τις απλήρωτες υπερορίες και αποδυναμώνουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έδωσε το νομικό πράσινο φως για τη συμπίεση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αν ήθελαν λοιπόν, μπορούσαν. Το θέμα είναι ότι ούτε θέλουν και έτσι όπως έχουν δομήσει τις υπηρεσίες, ακόμα και αν θέλουν, δεν μπορούν. Με άλλα λόγια, ούτε θέλουν, ούτε μπορούν. Και αυτό διότι πάρα πολύ απλά κλείνουν τα μάτια απέναντι σε μία πολιτική επιλογή η οποία καθημερινά όλο ένα και περισσότερο φτωχοποιεί το ίδιο το προϊόν, εξευτελίζει το ίδιο το προϊόν. Και όταν αναφέρομαι σε προϊόν, αναφέρομαι στο τουριστικό προϊόν, το οποίο πουλάμε στο εξωτερικό. Ένα προϊόν το οποίο θα έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση να φροντίζει κάθε φορά να είναι ακόμα πιο δυνατό, να είναι ακόμα πιο στιβαρό, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει έσοδα. Επειδή λοιπόν η συντριπτική πλειοψηφία είναι παντελώς άσχετη με το αντικείμενο, απλά αδιαφορούν και δεν ασχολούνται.

Αποτέλεσμα, η κάθε χρόνο ολοένα μεγαλύτερη φτωχοποίηση του ίδιου του τουριστικού προϊόντος. Έχετε το νου σας όμως, γιατί πάρα μα πάρα πολύ σύντομα αν ήδη δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, το ποτάμι πίσω δεν γυρνάει. Δυστυχώς, αν δεν έχουμε ήδη χαρακτηριστεί, λίαν συντόμως θα είμαστε ένας χαρακτηρισμένος low budget προορισμός. Και δεν μπορεί πάντοτε να σε σώζει ούτε ένας Παρθενώνας, ούτε ένα μαντίο των Δελφών. Ειδικότερα όταν έχεις απαξιωμένα ακόμα και αυτά τα ιερά μνημεία.

0: Έφτασε ο Μάιος, εμπρός βήμα ταχύ. Κορμάρες να πετάξουμε γυμνές στην εξοχή. Μα τώρα που κοιτάζομαι μπροστά στον καθρέφτη, βλέπω κάτι τραγικό, το ηθικό μου πέφτει.
1: Άλια.
0: Κάπου τα είχα δει, θυμάμαι με σουσάμι. Ήτανε στο φούρνο, τα πουλούσαν με το δράμι. Λαχταριστά ψωμάκια, ζεστά και τραγανά. Μα πάνω στην κορμάρα μου φαντάζαν τραγικά. Για να γλιτώσω, φίλε, από αυτόν τον πανικό. Ξανά στο γυμναστήριο, σε πρόγραμμα γοργό. Όταν μπήκα μέσα με ύφος Ηρακλή και με το μαλλί του Βιδιάδη με κακλή, τα άτομα τα παίξαν, τα άτομα ψαρώσαν και αμέσως πιο πολλά βάρη τα

0: ξύπνισμα είχα ξελιγωθεί.
1: Κι εγώ με μία άνεση θα παίξω με τα χέρια. Στήθος πόδια πλάτη θα καταπιώ μαχαίρια. Γιατί είμαι ο Σβάρτζενέγκερ, γιατί είμαι ο Σιλβέστρος. Και τρώω τον τουίτισμο γιατί είμαι ένας μαέστρος. Σαν μπήκαμε στην αίθουσα τα μπράτσα μου να σφίξω. Μόλις κοίταξα καλά μου ήρθε ευθύς να δείξω. Και πήρα καραμέλα το φίλο του ψαρά. Γιατί μπροστά μου είδα το φίλο Μητριλά. Τι κάνεις εδώ πέρα, του είπα με τρομάρα.
2: Ήρθα να γυμνάσω
1: την Απολλώνια κορμάρα.
0: Τι κορμάρα είναι αυτή?
1: Την Απολλώνια κορμάρα.
0: Θα πάω να αυτοκτονήσω.
1: Την Απολλώνια κορμάρα.
0: Δεν έχει ούτε
1: την Απολλώνια κορμάρα.

Κι εγώ είμαι ένας σφιχτής με τέλειο κορμί. Τραβώ την τροχαλία με δύναμη κι ορμή. Όλοι μες στο τζιμ τους μύες μου χαζεύουν και από τη λύπη τους τσάρλες τον χορεύουν. Γιατί είμαι ο καλύτερος και έχω και γραμμώσεις. Αγόρασα καμπριόλε, πληρώνω και τις δόσεις. Κι έχω κάμποσες ξανθιές που λόγια μένα κλαίνε, χαϊδεύοντας το στήθος μου συνέχεια.

0: τις τρίχες απ' τη μύτη.
1: Τα κορίτσια με ποθούν κι εγώ όλο τους τάζω. Γιατί έχω προσόντα σαν το Σπύρο το πουρνάζω. Τραβώ τα ζωρίλια για 5-6 ώρες. Κι όλοι οι τριγύρω κοιμούνται σε ώρες. Ο τσέκρε τσαντσουμ τσίμπλερ μίγανε μπροστά μου. Σηκώνω και κιλά που δεν αντέχουν τα οστά μου. Κουτιά οι πρωτεΐνες που καταναλώνω. The hell of a body το αναστηλώνω. Κι έτσι εδώ που βρίσκομαι και χτίζω το κορμί. Μα όχι με πετά, ως αν τον πετατζή. Θα γίνω υποψήφιος και φίλε μη γελάς. Εμένα θα εκλέξουνε για μίστερ της Ελλάς.
0: Αλήθεια Μηθριδάτη,
1: ησύχασε μωρό μου, εσένα δεν σ' αφήνω. Μα έχω το σκοπό μου, γιατί με ένα σώμα με μείωνες γεμάτο. Τις πόζες αν αρχίσω θα πέσουν όλοι κάτω. Θα βγαίνω σε περιόδικα να σφίγγω ποντικάρες. Να λιώνουν σαν με βλέπουν όλες οι γυναικάρες. Θα γίνω Λουφερίνιο με το μακρύ μαλλί. Κι ας μην έχω τίποτα μέσα στην κεφαλή. Α, τώρα που με άκουσες τα ζωρίλια βάρα, θα κάνω σαν γλυπτό την Απολλώνια κορμάρα.
0: Τι κορμάρα είναι αυτή?
1: Την Απολλώνια κορμάρα.
0: Αυτό πάνω αυτοκτονή.
1: Την Απολλώνια κορμάρα.
0: Δεν έχει ούτε μπιμπίκια.
1: Την Απολλώνια κορμάρα.

Και επειδή που και που είναι ωραίο να μιλάμε με πραγματικούς αριθμούς, αφού μονάχα αυτούς καταλαβαίνουν, πάμε στα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025, τα οποία, φίλες και φίλοι, είναι τραγικά, καθώς δείχνουν ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ποιο τομέα? Της απασχόλησης των νέων πτυχιούχων. Και είναι καλό να το συζητήσουμε τώρα, γιατί μπροστά σας, γονείς, μαθητές, έχετε τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών ή ζήσατε τον εφιάλτη των πανελληνίων εξετάσεων. Το ποσοστό απασχόλησης για νέους ηλικίας 20 έως 34 ετών που έχουν αποφοιτήσει τα τελευταία 3 χρόνια διαμορφώνεται στο 62,4%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο 83%. Όμως τα κακά νέα δεν σταματάνε εδώ. Μετρηθήκαμε και βρεθήκαμε λειψοί και σε σύγκριση με τις επιδόσεις της Ελλάδας το αμέσως προηγούμενο έτος. Το 2024 ήμασταν και πάλι στον πάτο της Ευρώπης, αλλά με ποσοστό απασχόλησης 72,7%, δηλαδή αισθητά υψηλότερο. Πέσαμε κατά 10% κάτω. Δηλαδή ανταγωνιζόμαστε στην τελευταία θέση τον ίδιο μας τον εαυτό. Η υποχώρηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων πτυχιούχων προκαλεί έκπληξη με την πρώτη ματιά, με δεδομένο ότι το ίδιο διάστημα η ανεργία βαίνει μειούμενη και η συνολική απασχόληση αυξάνεται. Έτσι δεν μας λένε? Ότι η ανεργία μειώνεται, η απασχόληση αυξάνεται, αλλά οι νέοι πτυχιούχοι δεν εργάζονται. Τι συμβαίνει ακριβώς? Μειώνεται η απασχόληση στους τριαντάριδες? Μια πρώτη ερμηνεία είναι ότι η αύξηση της απασχόλησης έχει ως κύριες δεξαμενές τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Πρώτοι και καλύτεροι οι συνταξιούχοι που επιστρέφουν στη δουλειά. Ναι, αμέ. Δεύτερες είναι οι γυναίκες, που όμως ξεκινάνε από πολύ πιο χαμηλά επίπεδα και τις θέσεις εργασίας σε τουρισμό εστίαση. Πρόκειται για δουλειές περιστασιακές ή εποχικές, με υψηλό βαθμό επισφάλειας και χαμηλούς μισθούς. Επίσης πρόκειται για δουλειές έντασης εργασίας και όχι έντασης γνώσης, που απαιτούν φθηνά και πρόθυμα εργατικά χέρια και όχι μόρφωση και πτυχία. Λογικό είναι οι δουλειές να στελεχώνονται πιο εύκολα από απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή βασικής εκπαίδευσης ή φοιτητές ή από μετακλητούς εργαζόμενους από τρίτες χώρες, παρά από άτομα που μόλις έχουν αποφοιτήσει και αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι η έλλειψη ποιοτικών θέσεων εργασίας για τριαντάριδες με εξειδικευμένες γνώσεις. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εντοπίζουν έρευνες του ΚΕΠΕ, διαπιστώνοντας αιμορραγία εργατικού δυναμικού από τις πλέον παραγωγικές ηλικίες 30 έως 40 ετών. Η αγορά εργασίας τροφοδοτείται κυρίως από άτομα άνω των 55 και αλλοδαπούς εργαζόμενους, ενώ ο συνδυασμός γύρανσης του πληθυσμού και brain drain συντηρεί το ίδιο το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετάβαση από τα φοιτητικά έδρανα στην εργασία βελτιώνεται σταθερά. Το ποσοστό απασχόλησης των νέων αποφύτων ανέβηκε στο 83% το 2025 από το 82,3% του 2024, συνεχίζοντας μια ανωδική πορεία που έχει φέρει βελτίωση κατά 7,5 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία 11 χρόνια. Προσέξτε, ολόκληρη η Ευρώπη 7,5 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 11 χρόνια προς το καλύτερο,
και εμείς μέσα σε ένα χρόνο κάτω 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Η Ελλάδα λοιπόν κινείται κυριολεκτικά αντίθετη προς αυτή την τάση. Με ποσοστό 62,4% απέχει πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο και περισσότερο από 28 μονάδες από τις χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης: Μάλτα, Γερμανία και Ολλανδία. Αυτά για να ξέρουμε τι λέμε. Και ποιοι είναι οι πραγματικοί αριθμοί. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό.

Από εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7.

ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Μαρκόνι. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο πρωί στις 7. Γεια και χαρά!

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
0: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Πώς είστε, τι κάνετε?

0: Έκσταση. Μεσοβδόμαδο, Τετάρτη. Έκσταση. Ήρθε η Τετάρτη, πάει η εβδομάδα. Τετάρτη 24 του Ιούνιου.
1: Εκστανό. Έκσταση.
0: Και όλα βαίνουν καλώς.
1: Νο.
0: Μέχρι σ' ανησυχίες. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Good morning.

όλα θα πάνε περίφημα, μην στενοχωριέστε. Όλα είναι λυμένα. Αρκεί να είμαστε καλά. Αν δεν είμαστε καλά, τι να το κάνεις το Μασούρι.

0: από την κορυφή του πηλίου RGNA FM 96,1 Μαρκώνει όλα στη φόρα. Από εκεί και πέρα πάμε διαδικτυακά. Από την ταμπλέτα σας, το κινητό σας, τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ, σας προτείνω να συντονίζεστε μέσα από το βολιοτάκι.gr. Πάνω πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου. Πατήστε πάνω στην μπάρα, βολιοτάκι.gr. Πάνω στην μπάρα, κάτω από την μπάρα.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Τώρα θα ακούνε και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που δεν γνωρίζουν από τέτοια και λέει τι μπάρες λέει αυτός. Δημητριακών, τι μπάρες. Να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Τι λέει αυτός. Δίκιο έχετε. Φίλες και φίλοι, έχουν γίνει όλα τουρλουμπού.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Καλημέρα από ψηλά Σκανδιναβία μέχρι κάτω την καλή ελπίδα. Καλό ξημέρωμα από ψηλά από Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική.
1: Έκσταση.
0: Καλό ξημέρωμα και δόθεν του 180.
1: Έκσταση.
0: Καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή. Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία. Η θάλασσα της Κίνας, της Ιαπωνίας, των Φιλιππίνων. Ολόκληρος ο Ειρηνικός. Ολόκληρος ο Ειρηνικός. Καλό απόγευμα μέχρι το 180. Φτιάξτε καφεδάκια, πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε, συντονιστείτε.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

Καλημέρα στο καφέ κοπτίο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Μου σχοβολάει ο τόπος, πέρασα πριν από λίγο. Ελληνικός βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, μυρωδάτος, καφές, ανοίγει αρτηρίες.

στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Καφεδάκια παίρνουμε και από το καφενείο μας. Λαρίσης 174 του Δημήτρη του Μανώλη. Καφεδάρες, σαντουιτσάρες. Μεσεδάρες το μεσημέρι, μεσημπουράκι, ουζάκι, κρασάκι, μπυρίτσα. Πιάτο ημέρας. Λαρίσης 174 το καφενείο του Δημήτρη του Μανώλη. Δημητράκη, πώς είσαι? Good morning.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλά εσείς?
0: Fine, fine. Για πες.
1: Μακαρονά.
0: Ορίστε.
1: Μακαρονάδα σήμερα.
0: Γι' αυτό έχει την μπάλα στο κέντρο του κηπέδου και μοιράζει παιχνίδι. Άσε ρε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μαγκές εκ του ασφαλούς.
1: Εννοείται ρε Γιώργο.
0: Άντε καλά, βοήθειά μας. Άντε καλημέρα.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Πέρα από τα προβλεπόμενα, πες μας κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, διαφορετικό να ακούσουμε.
0: Πιπεράτο, πιπεράτο.
1: Πιπεράτο, ναι.
0: Άρε μπαγάσα. Δεν μου λες, το μαλλί σου πάντα κορακί ήτανε.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 13 λεπτά. Τελευταία η

0: Ελλάδα στην απασχόληση νέων πτυχιούχων. Ραγδαία επιδείνωση το 2025. Τα στοιχεία της Eurostar για την απασχόληση των νέων πτυχιούχων όσων έχουν αποφοιτήσει εντός της τελευταίας τριετίας δείχνουν βελτίωση για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σημαντική επιδείνωση στην Ελλάδα. Η αιμορραγία των πτυχίων συνεχίζεται. Ιστορικό υψηλό για το Brain Drain το 2025. Στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων. Ο Τραμπ, ο Τίγρης και η ακροδεξιά επέλαση στη Λατινική Αμερική. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο με εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας. Προσφυγή Κοβέση, η μάχη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Κρίσιμη διοικητική ολομέλεια στον Άριο Πάγο που θα κρίνει την προσφυγή της Κοβέση για την θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η καρδιά του Πασό χτυπά σήμερα στο Καλέντζι με μνήμες Ανδρέα. Μελτέμια με βροχές και καταιγίδες και στην Αθήνα. Έρχεται 48 αστάθειες. Έρχονται βροχές. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική. Καλημέρα σας, κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Σε τοπικό επίπεδο, το στίγμα της επικαιρότητας στη Μαγνησία σήμερα Τετάρτη επικεντρώνεται στην επίσκεψη του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τσάφου, στις επενδύσεις της αμυντικής βιομηχανίας. Εδώ Τελαβίβ! Και σε σημαντικές κινητοποιήσεις για τον παγασιτικό. Τρέχανε χθες όλοι ξοπίσω. Και πού να ξέρανε. Καλά δεν ξέρανε, δεν ρωτάγανε. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τσάφος βρίσκεται σήμερα στο Βόλο, θα βρίσκεται σήμερα στο Βόλο ως κεντρικός προσκεκλημένος στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Πήγε η φοράδα στο Αλόνι. Πιάστε τον από το λαιμό σήμερα τον Τσάφο και πείτε του ρε εσύ, εδώ στο Βόλο, στον παγασιτικό, επένδυση καμιά δεν θα γίνει, τσόγλανε! Τσόγλανε Τσάφο, το κατάλαβες, πιάστε τον από το λαιμό και μην γλύψετε και αυτόν σήμερα. Η Μετλέν εγκαινίασε την τέταρτη παραγωγική της μονάδα στο Βόλο, βάζοντας την περιοχή στο επίκεντρο της νέας αμυντικής βιομηχανίας της χώρας και όχι μόνο. Εδώ Τελαβίβ! Έντονες αντιδράσεις, ανακοινώσεις από τοπικούς φορείς κατά της εγκατάστασης πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στο Βόλο, με αφορμή διεθνή ατυχήματα ασφαλείας στο Κατάρ. Το Κατάρ. Παρανάλωμα του πυρός στο Κατάρ. Και να ήταν μόνο το Κατάρ, κύριε Κολοβέ. Το Κατάρ, η Ραστανούρα, το Μπαχρέι. Από πάνω από το Κουβέιτ μέχρι κάτω στο Αμπουντάμπι. Και ας πάει και τον Παλάμπελο, εκεί πέρα κονομάνε όλοι. Εκεί κονομάνε όλοι. Αρχηγοί και λαός. Βέβαια, οι άλλοι είναι στα ενδόντερα. Βέβαια, οι Ιρακινοί δεινοπαθούν οι φουκαράδες και κονομάνε οι Κουβεϊτιανοί, μια μικρή ελίτ. Γι' αυτό και έσχουζε ο Σαντάμ Χουσέιν, τον θάψανε. Τα ίδια και στην Τόχα. Τα ίδια και στο Ντουμπάι και στο Μπαχρέιν και στο Αμπουντάμπι. Τα ίδια και απ' έξω στο Φούτζα Ιράχ. Εμείς εδώ τη δουλειά έχουμε όλα αυτά. Επίσης είχαμε φωτιά το βράδυ, τη νύχτα, γύρω στις 3 στην Μπουρμπουλίδρα. Εκεί στους παραβατικούς είχαμε φωτιά στην διάρκεια της νύχτας. Παρολίγο να γίνουν όλα πουτάνα. Θα ήμουν τώρα αστυνομία. Θα ήμουν αστυνομία. Θα ήμουν πυροσβεστική. Θα ήμουν, ξέρω εγώ, περιφέρεια, δήμος, τι θα ήμουν. Και θα κοιμόμουν ήσυχος με όλους αυτούς τους παραβατικούς στην Μπουρμπουλίθρα. Ρε πάτε καλά. Ρε πάτε καλά. Ο Ξηριάς αποτελεί σημείο SOS τόσο για την πολιτική προστασία όσο και για την ασφάλεια των πολιτών. Η κατάσταση στο ποτάμι, η κατάσταση στο Χήμερο, στο Ξηριά και οι παραβατικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την περιοχή αποτυπώνουν πλήρως τους φόβους που σας εξέφρασα προχθές. Και οι φόβοι μας, οι προχθεσινοί φόβοι, επιβεβαιώθηκαν με τον πιο επικίνδυνο τρόπο. Η χθεσινοβραδινή φωτιά. Δεν ξέρω, συνέλαβε και κάποιον η πυροσβεστική. Αποδεικνύει ότι η περιοχή αυτή, η Μπουρμπουρίθρα, δίπλα στον βιολογικό καθαρισμό, εκεί έχει γίνει καταβλισμός παραβατικών. Εκεί γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.
Ένα κομμάτι της καλής κοινωνίας του Βόλου πάει εκεί για να πάρει κοκαίνη, ηρωίνη. Πού να σας πάρω, διάολος! Και κανένας δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Όλοι κάνετε την κορόιδα. Παλιότερα θυμάμαι πήγαιναν κάτι σκατομούριδες. Κάτι σκατομούριδες πάνω σε ποντοσυγκλέτες. Πήγαιναν στην Μπουρμπουλήθερα, τους δίνανε παράνομα νερό. Τους κανακεύανε για να πάρουν την ψήφο οι κολοπεδαράδες. Εκείνοι τα είχαν κάνει όλα. Τους δίνανε νερό, τους δίνανε ρεύμα. Τους γλύφανε για να πάρουν την ψήφο. Πώς είναι αυτή η ψήφη, 200-300? Για να μην πω ονόματα τώρα πρωί-πρωί. Και είναι και σε κάποια ηλικία αυτή τώρα. Και πάνε πάρα από κεφαλικό. Που κανονικά πρέπει να πω ονόματα να πάτε στον αγύριστο, κολοπεδαράδες. Όταν λοιπόν φωνάζουμε για τα αυτονόητα και η πραγματικότητα μας επιβεβαιώνει μέσα σε λίγες ώρες, δεν μιλάμε για τυχεία. Μιλάμε για εγκληματική αδιαφορία των υπευθύνων. Ο Ξηριάς είναι μόνιμη απειλή. Το ποτάμι του Ξηριά, αντί για πνεύμονα στις πόλεις, ακούστε κυρία Παπαδημητρίου, Περιφέρεια ακούει, ή να πάρω τον καθηγητή Κουρέντα. Ο Δήμος Βόλου, η πολιτική προστασία, ακούτε ρε. Η αστυνομική διεύθυνση ακούει. Ντιζέ στη Λάρισα, ο Θεσσαλάρχης ακούει. Ρε εσείς στο ποτάμι, και απευθύνομαι σε όλους σας, που αν κάνετε μια σύσκεψη όλοι μαζί, τι βρήκατε τη δουλειά? Περιφέρεια, Δήμος, αστυνομία, πυροσβεστική, μια σύσκεψη αν κάνετε και πείτε ότι εκεί στην Μπουρμπουλήθερα είναι αυτά τα δεδομένα. Το λύσατε το θέμα. Μια συνισταμένη θέλει από όλους εσάς. Θέλει βούληση όμως. Το ποτάμι, αντί για πνεύμονα στις πόλεις, έχει αφαιθεί να λειτουργεί σε μια απέραντη χωματερή γεμάτη μπάζα. Αγοραστέ, εσύ που έχεις κάνει υποτίθεται διευθέτηση ή τσιμέντα, Δωροθέα Κολυνδρίνη, για κάνε μια βόλτα στο Ξηριά και εσύ. Μια απέραντη χωματερή γεμάτη μπάζα, ξερά χόρτα, έφλεκτα υλικά. Οι διαδοχικές εστίες φωτιάς από σκουπίδια είναι το καθημερινό καμπανάκι. Καμπανάκι κινδύνου που κανένας δεν φαίνεται να ακούει στα σοβαρά. Εκεί συντελείται ένα κοκτέιλ υποβάθμισης, καράγκιόζιδες. Χεχλεχλεχλέδες που μου το παίζετε τοπικές αρχές. Η σύνδεση της περιβαλλοντικής εγκατάλειψης εκεί στο Ξηριά με το οργανωμένο έγκλημα και τα ναρκωτικά. Όλο αυτό το κοκτέιλ δεν είναι τυχαίο. Εκεί που οι πάντες είναι απόντες. Από πλευράς υποδομών η παραβατικότητα βρίσκει το τέλειο καταφύγιο. Μέχρι πότε όμως? Είναι απαράδεκτο 2026 οι κάτοικοι του Βόλου να κοιμούνται με το φόβο αν θα πνιγούν το χειμώνα από τις πλημμύρες ή αν θα καούν το καλοκαίρι από τις φωτιές στα παρατημένα ρέματα. Η νύχτα που μας πέρασε ήταν ακόμα μια προειδοποίηση. Αν δεν καθαριστεί ο Ξηριάς εδώ και τώρα, από άκρη σε άκρη, και αν δεν υπάρξει μόνιμη αστυνόμευση, το επόμενο περιστατικό μπορεί να μην είναι απλά μια φωτιά που σβήστηκε, αλλά μια νέα ανυπολόγιστη τραγωδία για την πόλη. Καρακιώσιδες, δραστηριοποιηθείτε! Θα ήμουν εγώ αστυνομικός για κοιμόμενο το βράδυ ήσυχος. Ρε πάτε καλά. Εσείς οι αστυνομικοί ξεκινήστε το θέμα. Συγκαλέστε σύσκεψη. Κυρία Παπαδημητρίου, μιλάτε. Δικηγόρος είσαστε. Αντιπεριφερειάς είσαστε. Κυρία Παπαδημητρίου, έχετε αντιληφθεί ότι είσαστε οι πρώτοι πολίτες της Μαγνησίας? Παίρνετε μαχαίρι και λύνετε γόρδιους δεσμούς. Κυρία Παπαδημητρίου, έχετε αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει νομάρχης. Ο πρώτος πολίτης σε ολόκληρη τη Μαγνησία είστε εσείς. Φωνάξτε τους λοιπόν, κύριε Παπαδημήτρη, όλους, και βάλτε τον κάθε κερατά στη θέση του.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντι ο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-298955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Σε λίγα λεπτά, στις 10 εδώ στην ανοιχτή γραμμή, ο επικεφαλής του Συλλόγου Προστασίας του Παγαστικού, ο κύριος Ναπολέων Κολοβός, εκείνος ο αγνός άνθρωπος εκεί στο Σωρό, θα είναι στην ανοιχτή γραμμή. Θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί του. Θα μας πει, θα μας ενημερώσει και θα πούμε κι εμείς. Καλημέρα στη Σκιάθο. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα στις Κουκουναριές. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, αφού είπα για τη Σκιάθο τώρα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ας πάω τότε που η Μόμα στη Σκιάθο άνοιξε το δρόμο από τη χώρα, από το χωριό, από το μοναδικό χωριό που διαθέτει η Σκιάθος, μέχρι τις Κουκουναριές. 13 χιλιόμετρα δρόμου άνοιξαν τα συνεργεία της Μόμα τότε. Και ήρθε το πρώτο λεωφορείο. Μια γουρούνα, ένα πράσινο, θυμάμαι, με μακριά μούρη. Το είχε φέρει ο αείμνηστος δικηγόρος Αναστάης Κανταράκιας. Τότε οι Κουκουναριές τι ήτανε? Ήτανε ο μπάρμπας μου ο Γιάννης από τη μια πλευρά, που κατήχε η οικογένειά του τα 3/4 των Κουκουναριών, και ήταν και ένας άλλος από εκεί, Αρμαμέντος όπως τον έλεγαν, που κατήχε το υπόλοιπο. Και άρχισαν τότε να νοικοδομούνται πράγματα. Δεν θα επισέλθω πιο βαθιά, πιο παλιότερα. Βάζω μια κόκκινη γραμμή, μια οριογραμμή. Μια οριογραμμή. Και λέω από τότε και μετά. Αφού ξεφύτρωσαν κάποια πράγματα εκεί, βάζω μια κόκκινη γραμμή, το βάζω σαν αφετηρία και έρχομαι προς τα δω. Χρονικά. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες λοιπόν, όταν μιλάς για τουρισμό, για τον τουρισμό στη Σκιάθο, το όνομα του Άρη Δερβαίνη φιγουράρει στην κορυφή. Ο Άρης ο Δερβαίνης μαζί με τον αδερφό του είναι ο ιδιοκτήτης του εμβληματικού Σκιάθος Παλάς στις παγκοσμίως διάσημες Κουκουναριές. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ο γνωστός επιχειρηματίας, ο Άρης ο Δερβαίνης, έχει ταυτίσει το όνομά του με την οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού. Και ξέρετε, ό,τι θέλω να πω το λέω ευθαρσώς εδώ και δεν μπορεί να με σταματήσει κανένας. Εντάξει. Όποιος θεωρήσει ότι μπορεί να με σταματήσει, τρελός παπάς τον βάφτισε. Και είναι εκτός πραγματικότητας, δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο Άρης ο Δερβαίνης λοιπόν είναι άνθρωπος της προσφοράς. Στηρίζει, έχει στηρίξει και στηρίζει κόσμο και κοσμάκι στο νησί, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Άρα λοιπόν ο Άρης ο Δερβαίνης έχει κερδίσει δικαιωματικά τον σεβασμό της τοπικής κοινωνίας. Όμως, ακόμη και οι ναύαρχοι μερικές φορές κάνουν λάθος χειρισμούς που μπορούν να οδηγήσουν το καράβι στα βράχια. Και στην περίπτωση του Άρη Δερβαίνη, το μεγαλύτερο σφάλμα του ακούει στο όνομα του Νίνα, τη Δημάρχου Τουρισμού. Ο
ό,τι θέλω να βγάλω από μέσα μου να το πω τώρα. Και μην τολμήσεις κανένας να τηλεφωνήσει. Το παράδοξο της πολιτικής τυφλότητας. Πώς είναι δυνατόν, Άρη, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έκτισε την αυτοκρατορία του πάνω στον ποιοτικό high-end τουρισμό να δίνει πολιτικό δαχτυλίδι και στήριξη σε έναν άνθρωπο που έχει βαλθεί να ισοπεδώσει το νησί. Και δεν μασάω τα λόγια μου, σας τα λέω ευθέως. Ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος έχει εξελιχθεί στον απόλυτο σημειοφόρο του All Inclusive. Μιας φιλοσοφίας που, όπως καλά γνωρίζουν όλοι όσοι πονούν τον τόπο, το All Inclusive μετατρέπει τους τουρίστες σε εχμαλώτους μέσα στα ξενοδοχεία. Το All Inclusive στεγνώνει την τοπική αγορά. Το All Inclusive του αντιδημάρχου ερημώνει τα εστιατόρια, ερημώνει τα μπαρ, ερημώνει τα εμπορικά καταστήματα. Υποβαθμίζει το All Inclusive του αντιδημάρχου Άρη μου, υποβαθμίζει το brand name του νησιού μας. Το υποβαθμίζει σε φτηνό προορισμό μαζικής κατανάλωσης. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θέλετε να ακουστεί. Ναι, αλλά Άρη μου, είμαι υποχρεωμένος να τη φορτοφωνάξω την αλήθεια και δεν μπορεί Άρη να με σταματήσει κανένας. Είναι να απορεί κανείς με τις αιμονές αυτές του αντιδημάρχου με τα κίτρινα γυαλιά. Καλά, δήμαρχος δεν υπάρχει. Δήμαρχος δεν υπάρχει. Εκεί έχουμε έλλειμμα. Ανεπάρκεια πλήρης. Δεν έχουμε δήμαρχο. Ένας πιτσιρικάς της πλάκας είναι το πες δήμαρχος. Τη ζημιά την κάνει αυτός με τα κίτρινα γυαλιά. Είναι να απορεί κανείς με τις αιμονές αυτού του αντιδημάρχου, αλλά ακόμη περισσότερο είναι να μπορεί κανείς με την ανοχή του ισχυρού άνδρα του Σκιάθος Παλάς. Ο Άρης Δερβαίνης έχει αποδείξει ότι διαθέτει οξύτατο επιχειρηματικό αισθητήριο. Καιρός είναι λοιπόν να δει την πραγματικότητα. Άρη, να τη δεις κατάματα πριν η καταστροφική πολιτική του εκλεκτού σου μετατρέψει το διαμάντι των σποράδων που είναι η Σκιάθος σε μια απέραντη φτηνή τουριστική απικία. Η Σκιάθος δεν αντέχει άλλο all inclusive. Η Σκιάθος δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς στην πλάτη των ντόπιων επιχειρηματιών. Κλαίνε τα εστιατόρια, κλαίνε όλα τα καταστήματα από το all inclusive. Ισχυρέ άντρα με τα κίτρινα, δήθεν ισχυρέ άντρα με τα κίτρινα γυαλιά. Ισχυρέ άντρα της πλάκας του τουρισμού. Αυτά για σήμερα. Αύριο ίσως ενδεχομένως σας πω και τα χειρότερα.

Και ενώ ακούγαμε το τραγούδι με τον Δημήτρη Μπάση, προηγουμένως είχα απευθυνθεί στο αφεντικό του Σκιάθος Παλάς. Αυτός είναι ο επικεφαλής, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού στις Σποράδες, όχι μόνο στη Σκιάθο, σε ολόκληρες Σποράδες. Η ναυαρχίδα του τουρισμού είναι το Σκιάθος Παλάς, είναι ο Άρης ο Δερβαίνης. Την ώρα λοιπόν που απευθυνόμουν στον Άρη Δερβαίνη και ενώ ακούγαμε το τραγούδι στη συνέχεια, ο Άρης Δερβαίνης μου απήντησε με ένα κειμενάκι στο κινητό μου. Άρη καλημέρα, θα το διαβάσω, θα επεξεργαστώ τι ακριβώς μου γράφεις, θα σου απαντήσω αύριο. Ωστόσο, σε ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκες. Αυτό λέει πολλά. Και ανταποκρίθηκες σε χρόνο ντετέ. Με ένα μεγάλο κειμενάκι. Θα το επεξεργαστώ και θα σου απαντήσω.

γιατί αν το διαβάσω τώρα ενδεχομένως να εξαχθούν διαφορετικά συμπεράσματα και να χάσουμε την ουσία. Εδώ Βόλος, 9 και 48 λεπτά. Καλημέρα σας κύριε Δράγνη, πώς είστε, πώς είσαι πάρη μου, πώς είσαι λεβέντη μου. Θέλεις LNG, ε, πάρη μου, παλικάρι μου. Ο αδερφός σου, ο πρώην δήμαρχος Σανχιάλου, ο Γιώργος, ο ψηλός. Θέλει και αυτός να δραστηριοποιηθεί στο LNG, να παίρνει αποφάσεις. Ποιοι άλλοι γουστάρουν? Γουστάρετε όλοι μαζί, ε? Θέλετε LNG? Και δεν μου λες ρε πάρε, εμείς εδώ τι είμαστε? Το πόπολο του Βόλου τι είναι, δεν το υπολογίζετε? Δεν μου λες ρε πάρε Δράγνη, εσείς ποιοι είσαστε?

μου το παίζετε τώρα μαζί, όλοι μαζί στα ξεκούδου να μου το παίζετε καπετανέοι. Πάρη, έχεις πάει στο Ρας Λανούφ. Σαν τι πήγες, σαν τζόβενο. Σαν καπετάνιος δεν το βλέπω να έχεις πάει. Για να μην ψάξω πως γίνατε καπετανέοι. Για να μην ψάξω πως γίνατε εφοπλιστάδες. Να μην με πιάσει περισσότερο η τρέλα.

Ο γουρλωμάτης δεν ήρθε χθες. Φτύνε με τον κόρφο μας. Ήρθε αυτό παιδί καραφλό από Κέρκυρα, δηλαδή Νίκος Δένδιας. Ήρθε και το άλλο το παιδί, πάλι ποτέ κομμουνιστή. Κομμουνιστή, πάλι ποτέ κομμουνιστή. Θεοδωρικάκος. Τους υποδέχτηκε. Ο μέχρι τώρα επικεφαλής της Μετλέν. Και παραδίπλα ήταν ο άνθρωπος που έστησε το εργοστάσιο εδώ στο Βόλο, αυτό το καινούριο. Αυτός το έστησε, ό,τι άλλο σας έχουν πει δεν ισχύει. Το εργοστάσιο εξ ολοκλήρου το καινούριο στήθηκε από τον πρώην διευθυντή της ΜΕΤΚΑ. Γι' αυτό παραιτήθηκε από τη ΜΕΤΚΑ, για να αφαιρωθεί εξ ολοκλήρου στο στήσιμο αυτού του εργοστασίου. Και δεν είναι άλλος από το Βολιώτη, τον κύριο Γιώργο Οικονόμου. Χωρίς Γιώργο Οικονόμου εργοστάσιο δεν πρόκειται να στηθεί. Αυτός έχει την τεχνογνωσία. Αυτός τα γνωρίζει όλα. Όλοι οι άλλοι, να μην πω τι είναι. Τέλος πάντων, δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες. Είπαμε, σε καλό να μας βγει. Αλλά δεν θα μας βγει σε καλό, θυμηθείτε το. Ποιες θέσεις εργασίες και κουραφέξαλες. Θέσεις εργασίες. Εδώ δεν πάει να δουλέψει κανένας. Οι θέσεις εργασίας μας μάραναν. Εδώ ψάχνουν για δουλειά επιχειρήσεις και δεν πάει να δουλέψει κανένας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Ο άλλος φωνάζει, με παίρνει τηλέφωνο από τη Σκόπελο, από την Αλόγηση, από τη Σκιάθο. Αν μπορείς, στείλε εργατικά χέρια. Θέλω πέντε παιδιά για εκεί. Θέλω τρεις γυναίκες για εκεί. Δεν πάει κανένας να εργαστεί. Όλοι λένε δεν ψάχνουν για δουλειά. Και μόλις βρίσκονται μπροστά σε εργασία, λένε όχι. Δεν ξέρω τι παθαίνουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο άλλος έχει 5 χρόνια άνεργος, του λες πήγαινε εκεί. Ναι, οτιδήποτε να κάνω, οτιδήποτε, θέλω μια δουλειά, οτιδήποτε να κάνω, σου λέει ο άλλος. Και μόλις του λες πήγαινε εκεί, το απόγευμα. Σε περιμένει να μιλήσεις για να πιέσεις δουλειά του πρωί. Ξέρεις ξεράδια. Την επαύριο. Οποιαδήποτε δουλειά την κάνω εγώ, θέλω τώρα μια δουλειά, είμαι άνεργος. Έχω 5 χρόνια να δουλέψω. Και του λες την επαύριο, πήγαινε στον άλλονε για να σου πει τι θέλει για να ξεκινήσει από αύριο δουλειά. Ξέρεις, πήγα, αλλά δεν θέλει κανένας να εργαστεί. Όλοι τη βγάζουν με το χαρτσιλίκι από τον παππού, από τη γιαγιά, από τον παπά, από τη μαμά. Όλοι τη βγάζουν από το χαρτσιλίκι που τους έδωσε ο Τσίπρας. Από τα βοηθήματα της πολιτείας. Πηγαίνουμε κάθε μήνα, πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας για να μοιράζουν επιδόματα. Δήθεν επιδόματα. Η Ελλάδα έχει ξεφύγει ανεπιστρεπτή. Η Ελλάδα πάσχει από καρκίνο. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Και σου λέει ο Δράγνης τώρα, θα φωνάξουν μία, θα φωνάξουν κάτι δυο τρελοί σαν κι αυτόν, ναι, για κάποιο διάστημα μετά. Η κατάσταση είναι διαλυμένη και έχει δίκιο.

Παιδιά, θυμόσαστε έναν δημοσιογράφο που έβγαινε κάποτε στα κανάλια, ένας περίεργος δημοσιογράφος, έβγαινε στα κανάλια και έκανε τον καμπόσο και έλεγε. Αυτός ο δημοσιογράφος, θυμόσαστε μια μέρα με το αυτοκίνητό του, με ένα τζιπ πολυτελείας, ένα Porsche Cayenne, που το κάψανε ζωντανό στην Αττική Οδό. Έναν Παναγιώτη Μαυρίκη, το θυμόσαστε? Παναγιώτης Μαυρίκος. Τον θυμηθήκατε? Σαν το ποντίκι κάει, τον κάψανε μέσα σε μια Porsche Cayenne στην Αττική Οδό. Το θυμόσαστε, θυμηθήκατε? Αυτός εκτός ήταν και εκδότης. Ήταν και εκδότης, κάτι, μια εφημερίδα, περιοδικό. Αυτός ήταν μπλεγμένος με εικονικά τιμολόγια φαρμάκων. Εικονικά τιμολόγια φαρμάκων. Κράταγε τη μίζα και τα άλλα τα έδινε σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Τον έκαψαν σαν ποντίκι μέσα στην Porsche Cayenne τότε. Και ψάχνουν όλοι να βρουν αν ήξερε για το Μαυρίκο. Ψάχνουν όλοι να βρουν αν ήξερε για το Μαυρίκο και τα εικονικά τιμολόγια τότε. Ο Μιτσάρας ο Αβραμόπουλος.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα στην Αγχίελο. Καλημέρα στην εταιρεία Mediterranean Gas. Mediterranean Gas. Τι βγάλετε και Mediterranean Gas. Άρε μούτρα. Γατόνια Mediterranean Gas. Οικειοποιηθήκατε και το Μεντιτεράνια, δικό σας είναι. Είχατε κάνει outlook από τότε. Χθες το βράδυ ο Σύλλογος Προστασίας και καλημέρα σας κύριε Πάρη Δράγνη. Δεν αναφέρομαι στους άλλους του ομίλου ή ποιοι είναι επικεφαλής του ομίλου, δεν με ενδιαφέρει ποιοι, αν είναι γη, ανήψια ή οτιδήποτε, εμένα απευθύνομαι στον πατριάρχη της οικογένειας, στον Πάρη Δράγνη, το μεγάλο καπετάνιο του γλυκού νερού. Χθες βράδυ πήρα ένα δελτίο τύπου από τον Σύλλογο Προστασίας και Ανάδειξης Παγασιτικού. Ο παγασιτικός μας ενώνει. 13 νεκροί στο Κατάρ, ορολογιακή βόμβα το LNG στον παγασιτικό. Αν η παγκόσμια κολοσσή, γράφει, αναφέρει το δελτίο τύπου, αν η παγκόσμια κολοσσή λυγίζουν μπροστά στο τεχνικό λάθος και τα drones, η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση δίπλα στα σπίτια μας αποτελεί θανάσιμη απειλή. Οι πρόσφατες τραγωδίες σε Κατάρ και Ρωσία γκρεμίζουν οριστικά το αφήγημα των επενδυτών περί απόλυτης ασφάλειας στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG. Επιβεβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο το δίκαιο και πάγιο αίτημα της κοινωνίας του Βόλου. Όχι LNG στον παγασιτικό. 13 νεκροί στο Κατάρ, 66 τραυματίες, ζημιές στα 70 χιλιόμετρα. Δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Η πολύ νεκρή έκρηξη στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε μια ελεγχόμενη κλειστή βιομηχανική περιοχή Ras Laffan στο Κατάρ, η οποία άφησε πίσω της 13 νεκρούς, 66 τραυματίες, αποδεικνύει την αλήθεια. Το δυστύχημα συνέβη κατά την διαδικασία επανεκκίνησης σε μια από τις πιο ακριβές και τεχνολογικά θωρακισμένες υποδομές του πλανήτη. Η ισχύ της έκρηξης ήταν τόσο βιβλική και προκάλεσε ζημιές και έσπασε τζάμια σε ακτίνα 70 χιλιόμετρων, μια απόσταση που καλύπτει ολόκληρη τη Μαγνησία. Μόνο αν Μαγνησία φτάνει και στη Λάρισα, πλατεία Ταχυδρομείου. Αν στην περιοχή υπήρχαν κοντινοί οικισμοί, σήμερα θα μετρούσαν χιλιάδες θύματα. Το συμπέρασμα για τον Βόλο είναι αμήλικτο. Κανένα σύγχρονο μέτρο ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει το ανθρώπινο ή το τεχνικό λάθος. Την ίδια στιγμή, το μαζικό πλήγμα με drones κατά του διελιστηρίου της Μόσχας απέδειξε ότι σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας οι ενεργειακές υποδομές γίνονται ο πρώτος και πιο ευάλωτος στόχος. Παρά την κορυφαία αντιαεροπορική προστασία της ρωσικής πρωτεύουσας, η εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες και παρέλυσε. Μεταφέροντας αυτά τα εφιαλτικά δεδομένα στην περιοχή μας, βρισκόμαστε όλοι μας πρώτων ευθυνών που μας αναλογούν να σταματήσουμε αυτήν την απειλή. Αν το Κατάρ και η Μόσχα αδυνατούν να ελέγξουν το τροχαίο ατύχημα ή την εξωτερική απειλή, με ποια λογική προτείνεται μια πλωτή μονάδα LNG μέσα στο κλειστό, αβαθύ και κατοικημένο κόλπο του παγασιτικού? Μια αντίστοιχη τεχνική αστοχία ή ένα σαμποτάζ στον Βόλο δεν θα σήμαινε απλώς ένα τοπικό βιομηχανικό ατύχημα. Η εγκύτητα της εγκατάστασης στον αστικό ιστό
θα επιφέρει ανωπανόρθωτη καταστροφή του Βόλου και της Μαγνησίας. Ο Σύλλογος λοιπόν Προστασίας και Ανάδειξης του Παγαστικού απευθύνει επίγουσα έκκληση προς τους πολίτες, τους τοπικούς φορείς και τις αρχές της Μαγνησίας για άμεση κινητοποίηση, πριν να είναι πολύ αργά για την πόλη μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα, κανένα διάλογο με αυτούς που επιχειρούν να παραπλανήσουν την τοπική κοινωνία. Αυτοί επιχειρούν για το κέρδος τους, εμείς αγωνιούμε για τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας. Είναι η ώρα της ευθύνης απέναντι στα παιδιά μας. Βουλευτές, πολιτικά κόμματα, τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονική κοινότητα και φορείς της Μαγνησίας οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ακύρωση της εγκατάστασης. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσουν στην άμεση και οριστική ακύρωση του σχεδιασμού για LNG στο Παγαστικό. Η ανθρώπινη ζωή και το μέλλον μας δεν κοστολογούνται. Αυτά μας έστειλαν χθες το βράδυ σε δελτίο τύπου.

Και πήγε να απαντήσει αυτός ο Νικολάκης, ο κατευθυνόμενος, αυτό το βαρελότο. Ήρθε ή θα έρθει σήμερα, πότε, τι ώρα θα έρθει. Πάτε λοιπόν και πιάστε τον από το λαιμό. Νικολάκη τσάφο, πείτε του. Εδώ ρε, ξέρασέ τα όλα. Αλλά ποιος θα πάει? Τα βουλευτάκια της Μαγνησίας. Ποιος θα πάει, με τι κορασόν, με τι δύναμη. Ποιος αισθάνεται, ποιος βουλευτής αισθάνεται δυνατός ρε. Ποιος βουλευτής εδώ της Μαγνησίας έχει ούμπαλα ρε. Σας έβλεπα χθες μπροστά από το Θεοδωρικάκο, το Δένδια, το Μυτιλινέο. Σας έβλεπα. Ήσασταν κάπως στο μέσον εκεί και ξεροσταλιάζατε για μια χειραψία. Τι κατάντια, Θεέ μου, πραγματικά τράπηκα. Τράπηκα! Τι το παίζετε βουλευτές ρε. Θα ήμουν βουλευτής και δεν θα αντιδρούσα απέναντι στο Δράγνη. Τι λέτε ρε. Βουλευτής, θα ήμουν το αφεντικό στη Μαγνησία ρε. Που να σας πάρει, δεν σέβεστε τίποτα. Ή αυτούς που αντιδρούν για τον παγαστικό, για την επένδυση LNG, άνθρωποι από την Αγχίαλο, τους βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα, που δήθεν διαμαρτύρονται για το LNG από την Αγχίαλο, αλλά κανένας δεν γράφει πάλι Δράγνη, είμαι ο τάδε από την Αγχίαλο και πρέπει να ντρέπεσαι. Κανένας, τίποτα, μούγκα, όλοι στο γλύψιμο, όλα τα λαμόγια. Καραγκιόζηδες,

0: Πάμε λοιπόν στο σύλλογο. Ο παγαστικός μας ενώνει. Πρόεδρος είναι ο κύριος Ναπολέων Κολοβός. Κύριε Κολοβέ, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κουμιώτη. Προσπαθούμε να είμαστε καλά, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα έτσι μας συνταράσουν.
0: Εμείς διαβάσαμε το δελτίο τύπου που μας λέτε στο βράδυ. Ο κόσμος που μας ακούει, ακροατές, λοιπόν, πήραν μια μυρωδιά, βγάλαν ένα στίγμα. Πείτε εσείς τι άλλο θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, επειδή άκουσα τι λέγατε, εμείς ντραπήκαμε όταν είδαμε τους βουλευτάδες μας να στριμώχνονται στο κότερο του κύριου Δράγνη, όταν γινόταν εκείνα τα γένεια της σπουδαίας δωρεάς του Ιάσονα, του σπουδαίου δωρητή του κυρίου Δράγνη, των 5-6 γραφείων στην Αγχίαλο για τα σχολεία και των 100-150.000 για το άγαλμα του Ιάσονα. Και αν θέλει ο κύριος Δράγνης να θεωρηθεί δωρητής και ευεργέτης της πόλης, δεν έχει παρά το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, το εμβληματικό κτίριο που αγόρασε, να το χαρίσει στο Δήμο. Κλείνω την παρένθεση εδώ και να μπούμε στο θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει συνταράξει.
0: Και πραγματικά αυτό που είπατε είναι to the point και ακούγεται πρώτη φορά. Πάρη Δράγνη, είσαι μάγκας, λέει ο Ναπολέων Κολοβός, είσαι μάγκας. Αυτό που αγόρασες από το Στουρνάρα με τα 4 εκατομμύρια το εμβληματικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, αν είσαι μάγκας και η σούμπαλα, να το δωρήσεις στο Δήμο Βόλου, αν αγαπάς τον τόπο σου. Συνεχίστε, κύριε Κολοβέ.
1: Έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι δυστυχώς με τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται η θέση μας και η θέση και η τοποθέτηση της πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας κατά της εγκατάστασης αυτής, και αποτελεί και την διάψευση και απάντηση στα δημοσιεύματα στις πληρωμένες καταχωρήσεις της εταιρείας, τα οποία προσπαθούν να πείσουν την τοπική κοινωνία και όχι μόνον για το πόσο ασφαλής θα είναι

0: η εγκατάσταση αυτή. Και για να γίνω πιο σαφής, το μέλλον το οποίο επιφυλάσσει ο κύριος Δράγνης μέσω της επιχείρησης και της προσπάθειας αυτής, αν το κάνουμε εικόνα και το προσομοιάσουμε με αυτό το οποίο συνέβη στο Κατάρ, σημαίνει ολική καταστροφή της Μαγνησίας, κύριε Κουμιώτη. Φανταστείτε λοιπόν ότι, και ξέρετε, καμιά φορά θεωρούσαμε και εμείς ότι μπορεί κάπου να υπερβάλλουμε στις τοποθετήσεις μας, και ήρθε η πραγματικότητα να μας πει ότι όχι μόνο δεν υπερβάλαμε, αλλά ήμασταν και πολύ συντηρητικοί. Δεν μιλήσαμε ποτέ για επιπτώσεις στα 70 χιλιόμετρα. Και προσέξτε, η βιομηχανική περιοχή αυτή στο Κατάρ είναι μια κλειστή ελεγχόμενη βιομηχανική περιοχή, η οποία έχει έκταση 106 τετραγωνικά χιλιόμετρα και με δυνατότητα επέκτασης να φτάσει κοντά στα 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κοντινότερη οικισμή από την εγκατάσταση αυτή είναι στα 10 χιλιόμετρα. Εδώ λοιπόν ο κοντινότερος οικισμός είναι στα 800 μέτρα, στα 1500-1600 μέτρα, στα 2 χιλιόμετρα κτλ. Κάντε το εικόνα λοιπόν, και κάντε το εικόνα και σε συνδυασμό με το ότι εάν αυτή η εγκατάσταση εγκριθεί και πραγματοποιηθεί και συμβεί το μοιραίο ατύχημα, να διέρχονται εκείνη τη στιγμή και κάποια κουραζερόπλια μέσα στον παγαστικό και κάποια πλοία της ακτογραμμής με επιβάτες, τι θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό είναι το μέλλον λοιπόν το οποίο ονειρεύεται ο κύριος Δράγνης με την επιχείρησή του για την Μαγνησία. Εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε, εμείς δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πλέον, αλλά και η τοπική κοινωνία, όλοι οι φορείς πρέπει να αφυπνιστούν. Και να πω και κάτι, είναι η ώρα να μιλήσει καθαρά και ο δήμαρχός μας. Διότι πλέον έχει καταρριφθεί και το τελευταίο προπύργιο. Ο δήμαρχος είχε πει ότι αν το Υπουργείο μας πει ότι είναι ασφαλές, εμείς θα το κουβεντιάσουμε. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι ό,τι και να πει το όποιο Υπουργείο ή όποια επιχείρηση, τα όποια μοντέλα προσημείωσης δεν μπορούν να αποκλείσουν το ατύχημα. Και ξέρετε, αυτές οι εγκαταστάσεις βασίζονται και διέπονται σε παγκόσμιο επίπεδο από μία αρχή η οποία τις κατατάσσει σε τρεις κατηγορίες. Η κατηγορία αυτή λέγεται ALARP. Στα εγγλέζικα λοιπόν σημαίνει as low, reasonably possible. Όσο χαμηλό μπορεί να είναι το ρίσκο με βάση τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα. Οι εγκαταστάσεις αυτές λοιπόν στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται ως αποδεκτές όταν τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από οικισμούς. Στην μεσαία κατηγορία κατατάσσονται αναγκαστικά, αλλά τους υποχρεώνουν να έχουν μέτρα ασφαλείας. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να βασιστούμε και να αποδεχθούμε ότι υπάρχει οποιοδήποτε μέτρο ασφαλείας το οποίο μπορεί να αποτρέψει το μεγάλο ατύχημα. Η πραγματικότητα έρχεται να μας επιβεβαιώσει. Περί αυτού πρόκειται, αυτό λέμε τόσο καιρό, πέραν των άλλων ζητημάτων, των μικρότερων ατυχημάτων τα οποία ενδέχεται να συμβούν, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, συγγνώμη, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν θα συμβεί ουδέποτε κάποιο τέτοιο ατύχημα. Πώς μπορεί μια κοινωνία να ζήσει με αυτή την πιθανότητα πάνω από το κεφάλι της? Πώς μπορεί να προκόψει? ποιος επενδυτής θα έρθει να επενδύσει σε ένα τόπο, σε μια περιοχή, να φτιάξει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, μια μεγάλη έτσι τουριστική μονάδα, όταν θα υπάρχει αυτός ο βραχνάς πάνω από το κεφάλι μας. Ποιο κουραζερόπλιο, ποιοι tour operators που ρυθμίζουν τον παγκόσμιο τουρισμό θα ρισκάρουν τους πελάτες τους να περνάνε δίπλα από μια τέτοια εγκατάσταση? Γιατί ξέρετε, η απόσταση από εκεί που περνάνε τα πλοία της ναυσιπλοείας μας και τα κουραζερόπλια είναι περίπου 2 με 2,5 μίλια. Φανταστείτε, κάντε το εικόνα. Ας το κάνουμε εικόνα. Αυτό το μέλλον θέλουμε για τη Μαγνησία? Εμείς δεν το θέλουμε. Συγγνώμη για το μονότερμα, αλλά από ένα σημείο και μετά υπάρχει και η αγανάκτηση για την συζήτηση του παραλόγου που κάνουμε επί 5 χρόνια στη Μαγνησία.
1: Κύριε Κολοβέ, σήμερα θα αφηχθεί στην πόλη μας, αν δεν έχει αφηχθεί ήδη, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Τσάφος. Θα κάνετε κάποια παράσταση, θα προσπαθήσει να τον προσεγγίσετε, να τον πλησιάσετε και τι θα του πείτε?
0: Ακούστε, έχουμε ζητήσει επανειλημμένως από το Υπουργείο συνάντηση. Είχαμε κλείσει ραντεβού όταν εμφανίστηκε ο κύριος Σκυλακάκης στο Βόλο. Είχαμε κλεισμένο ραντεβού μέσω του γραφείου του να τον συναντήσουμε. Απάντηση από το Υπουργείο δεν λάβαμε ποτέ για ορισμό κάποιας συνάντησης με κάποιον από το πολιτικό προσωπικό. Ο κύριος Σκυλακάκης όταν ήρθε εδώ, παρότι είχαμε το κλεισμένο ραντεβού, κρύφτηκε, έφυγε από την πίσω πόρτα για να μην μας συναντήσει και μας έφερε και δύο δημιουργίες ΜΑΤ μπροστά μας. Και οι απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο είναι γνωστές. Μία από τα ίδια δεν θέλουμε να επαναλάβουν. Όχι, δεν θα πάμε και αρνούμαστε να γίνουμε επέτες και ζήτουλες μιας συνάντησης. Δεν θα πάμε, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτε. Το μόνο που οφείλουν να κάνουν είναι να απορρίψουν την αίτηση και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και το μόνο που έχουν να κάνουν και οι κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αντί να ρωτούν αν το Υπουργείο θα εγκρίνει ή όχι την εγκατάσταση, είναι να βγουν δημοσίως και μέσα στη Βουλή και στην τοπική κοινωνία και να πούν ότι η τοπική κοινωνία δεν θέλει αυτή την εγκατάσταση, συντασσόμαστε με το αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ζητάμε, απαιτούμε την απόρριψη της εγκατάστασης αυτής. Ναι. Δεν έχουμε να κουβεντιάσουμε κάτι με κανέναν πλέον, κύριε Κουμιώτη.
1: Οι τρεις βουλευτές, κύριε Κολοβέ, ήξεις αφήξεις σε κάποιες δηλώσεις είπαν ότι αντιδρούν. Όμως, έτσι όπως το βάζετε ευθαρσώς κατηγορηματικά, ποτέ δεν έχουν κάνει ανάλογη δήλωση.
0: Μια εξαίρεση αποτελεί ο κύριος Μπουκώρος, ο οποίος το έχει φέρει το θέμα και στη Βουλή, λέγοντας ότι δεν πρέπει να γίνει. Αλλά τα λόγια φτάνουν. Τα λόγια φτάνουν. Δεν τους είδαμε σε κανένα συλλαλητήριο και σε καμιά κινητοποίηση να συμμετέχουν και αρκούνται σε μισόλογα και έτσι off the record κουβέντες. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Όλοι είμαστε πρώτων ευθυνών μας. Όλη η τοπική κοινωνία. Και οι φορείς, η επιστημονική κοινότητα, τα επιμελητήρια έχουν ταχθεί κατά της εγκατάστασης, αλλά και εδώ πρέπει να περάσουμε πλέον και να περάσουν σε δράση. Η δική μας τοποθέτηση, η δική μας συμμετοχή θεωρώ ότι έχει εκτιμηθεί, πραγματικά έχει αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία. Πλέον απαιτείται όμως γενική συστράτευση.
1: Κύριε Κολοβέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Συνεχίστε έτσι όπως το πάτε. Καλή δύναμη εύχομαι. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουμιώτη. Ευχαριστώ.
1: Λίγες κουβέντες από τον κύριο Κολοβό στα Ράτες. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται αγγίζει, το ερώτημα αγγίζει τον πυρήνα της μεγαλύτερης, έχει δίκιο ο κύριος Κολοβός, της μεγαλύτερης αν θέλετε, γεωπολιτικής, της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής σύγκρουσης που βιώνει ο Βόλος τα τελευταία χρόνια. Την εγκατάσταση αυτού του πλουτού σταθμού στον Παγαστικό από την εταιρεία Mediterranean Gas συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας του Πάρη Δράγνη. Το πρόσφατο λοιπόν πολύ νεκρό δυστύχημα στο Κατάρ γκρεμίζει με πάταγο, έχει δίκιο ο κύριος Κολογός, γκρεμίζει με πάταγο κάθε επιχείρημα περί μηδενικού ρίσκου. Ποιο μηδενικό ρίσκο? Εδώ είχαμε δεκάδες νεκρούς και μετατρέπει τις προειδοποιήσεις των πολιτών σε μια ζωφερή, σε μια ρεαλιστική απειλή. Και έχει δίκιο ο κύριος Κολοβός να λέει κάντε το εικόνα, το Κατάρ σαν καθρέφτης του Παγασιτικού. Όταν μια έκρηξη στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, έχω πάει με τεράστιο τάγκερ εκεί. Όταν μια έκρηξη στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, την πιο βαριά θωρακισμένη, την πιο βαριά ελεγχόμενη και υπερσύγχρονη βιομηχανική ζώνη του πλανήτη, όταν μια έκρηξη προκαλεί 13 νεκρούς, 66 τραυματίες και όπως λέει ο κύριος Κολοβός, οστικό κύμα 70 χιλιμέτρων φτάνοντας μέχρι την πλατεία ταχυδρομείου της Λάρισσας, το επιχείρημα των επενδυτών ότι στο Βόλο όλα θα είναι ασφαλή, πάρει το επιχείρημά σου καταραίει, πάρει μου καταραίει λεβέντη μου. Ο Παγαστικός είναι ένας ευαίσθητος, κλειστός κόλπος. Τα νερά του Παγαστικού ανανεώνονται με αργούς ρυθμούς. Έχουμε πολύ αργή ανανέωση των νερών. Η χωροθέτηση μιας τέτοιας εγκατάστασης, ανάσες μακριά, 800 μέτρα είπε, όχι 70 χιλιόμετρα, 800 μέτρα, που δεν είναι ούτε 800, είναι λιγότερο. Εκεί στα σπίτια στον Άγιο Νικολάκη απέναντι είναι ούτε 200 μέτρα δεν είναι. Ανάσες μακριά από τον οικιστικό ιστό του Βόλου, της Νέας Αγχιάλου και των παραθαλάσσιων οικισμών, σημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος δεν θα υπάρχει χρόνος ούτε για εκένωση. Όπως σας έλεγα ακριβώς το πρωί και για τη φωτιά στο Ξηριά, εδώ το πρωί τη νύχτα είχαμε φωτιά στο Ξηριά, ο κόσμος φώνασε εδώ και καιρό για καθαρισμούς, τελικά η φωτιά ξέσπασε τη νύχτα που μας πέρασε. Όπως λοιπόν ακριβώς για το Ξηριά, έτσι και στο θέμα του LNG η κοινωνία προειδοποιεί. Αν η πολιτεία αδυνατεί να διαχειριστεί τα μπάζα σε ένα χήμαρο, είναι ελέγξει την παραβατικότητα, πάρτε τα ναρκωτικά, πάρτε η κοκαίνη και η ηρωίνη στην Πουρμπουλήθρα, στον οικισμό εκεί, στην Πουρμπουλήθρα. Αν λοιπόν η πολιτεία δεν μπορεί να διαχειριστεί τα μπάζα σε ένα χήμαρο και να ελέγξει την παραβατικότητα, πώς εσείς θα εγγυηθεί την ασφάλεια μιας ενεργειακής βόμβας μεγατόνων LNG στο Παγαστικό? Ρε είστε μουρλί, είστε μουρλί, τσάφο, μωρί ποντικό μαμί τσάφο. Η επένδυση της Mediterranean Gas του Δράγνη που προχωράει τις διαδικασίες για έναρξη λειτουργίας υπόσχεται οικονομική ανάπτυξη και γεωστρατηγικό ρόλο. Είσαι ρε Σιπάρη που υπόσχεσαι εσύ, υπόσχεσαι γεωστρατηγικό ρόλο. Δεν γουστάρουμε ρε, δεν γουστάρουμε γεωστρατηγικό ρόλο. Ούτε αυτό που έγινε χθες το γουστάρουμε, Πάρη. Αυτό που έγινε χθες, ξέρεις τι σημαίνει? Γιατί το παίζεις πολύπυρος. Το παίζεις ότι έχεις μεγάλη εμπειρία πάρει. Αυτό που έγινε χθες στο Βόλο, τα γένεια, ξέρεις τι σημαίνει. Εδώ Τελαβίβ. Άσχετε δράχνη. Βέβαια άσχετος για τις τσέπης δεν είσαι. Όταν τον πάρει χαμπάρι, τι έγινε χθες στην πόλη κατά τα εγκαίνια. Όταν τον πάρουν χαμπάρι οι βολιώτες θα είναι αργά. Ψάξτε το μετοχολόγιο της Μετλέν και θα καταλάβετε. Κορόιδα. Ή να σας πω και τ' άλλο. Ψάξτε το μετοχολόγιο της Exxon Mobil και της Chevron. Θα τραβάτε τα μαλλιά σας που δεν υπάρχουν. Οι φόβοι λοιπόν των πολιτών δεν είναι κινδυνολογία. Η τραγωδία στο Κατάρ αποδεικνύει ότι το τίμημα μιας τεχνικής αστοχίας πληρώνεται πάντα με ανθρώπινες ζωές. Πληρώνεται πάντα με ολοκληρωτική καταστροφή. Οι φόβοι των πολιτών, επαναλαμβάνω, δεν είναι κινδυνολογία. Είναι ομή λογική. Το να αγνοηθεί, έχει δίκιο ο κύριος Κολοβός, το να αγνοηθεί το παγκόσμιο μάθημα του Κατάρ για χάρη των σχεδίων του κάθε καραγκιόζη επενδυτή θα είναι το μεγαλύτερο, το πιο επικίνδυνο λάθος στην ιστορία της Μαγνησίας. Και είμαι σίγουρος, επειδή πέταξε και το γάντι ο κύριος Κολοβός και καλά έκανε, είμαι σίγουρος ότι και αυτός, κύριε Κολοβέ, είναι αντίθετος. Είμαι σίγουρος. Είναι αντίθετος. Καλημέρα, Πάρη!

0: και τα λεπτά σας βάλτε τα εκεί που ξέρετε.
1: Γιατί ψηφίζω αφού κανόνες

βέβαια αυτό που βγήκε η ατάκα σήμερα που έμεινε είναι η εξής. Πάρη, αγαπάς πολύ την Μαγνησία, σύμφωνα με δικές του δηλώσεις. Πάρη, αγαπάς πολύ το Βόλο, σύμφωνα με δικές του δηλώσεις. Πάρη, τόσο πολύ είσαι ερωτευμένος με το Βόλο που έστησες και άγαλμα, το πλήρωσες 50, 40, 50, 60 χιλιάδες και έστησες το άγαλμα του Ιάσονα. Ωραία, εφόσον Πάρη, αγαπάς τόσο πολύ το Βόλο, όταν αγόρασες από το Στουρνάρα, από το Γιαννάκη το Στουρνάρα, όταν αγόρασες το εμβληματικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, προσωπικά ήμουν απεπισμένος, Πάρη, ότι το κτίριο του είχε εξασφαλίσει ο κύριος Κώστας Λούλης, που είχε χαρίσει και την προσωπική εκατομμυρίων συλλογή γραμματοσύμων, την είχε παραδώσει στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Στουρνάρα, την είχε κάνει δωρεάν, και είχα δει μηνύματα του Στουρνάρα, διαβεβαιώσεις προς τον κύριο Λούλη, ότι το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος θα πήγαινε χωρίς ούτε ένα ευρώ στο Δήμο Βόλου, και έγινε το μπάσιμο από σένα εκείνες τις μέρες και έμεινε άναυδος, τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή είχε μείνει άναυδος ο κύριος Λούλης. Εφόσον λοιπόν είσαι τόσο μάγκας και αγαπάς τόσο πολύ το Βόλο, σας πετάει το γάντι σήμερα ο κύριος Κολοβός και σας λέει: κύριε Δράγνη, εφόσον είστε τόσο πολύ ερωτευμένος με τον τόπο σας και εφόσον αγοράσατε αυτό το εμβληματικό κτίριο άρτη συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης, εδωρίστε το στο Δήμο Βόλου. Πάρη, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν χαρίσεις το κτίριο αυτό στο Δήμο Βόλου, θα σου δώσουμε και την άδεια, το permission. Πάρη το permission για να κάνεις το LNG, ξέχασέ τα, Πάρη. Πάρη, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ο Βόλος δεν σε σηκώνει. Δεν σας σηκώνει ο Βόλος, τέλος ο Βόλος για σας.

και για να έχουμε και τις σωστές αντιστοιχίες λόγου και μουσικής. Κωστή Σαρή για την πάρτι σου.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

εάν παρκάρετε τα αυτοκίνητά σας στην πώς τη λένε, στην 28η Οκτωβρίου, στην Αλεξάνδρας δηλαδή, να σας το πω έτσι. Αύριο και μεθαύριο, σήμερα είναι Τετάρτη έτσι, αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, θα γίνουν εργασίες ολικής αποκατάστασης, ασφαλτόστρωσης δηλαδή, καθόλου το μήκος της οδού Αλεξάνδρας. Αν λοιπόν παρκάρετε σε αυτό το δρόμο, ούτε να παρκάρετε ούτε και να περάσετε από εκεί. Αφήστε τα συνεργεία να ασφαλτοστρώσουν σωστά. Είναι λογικό, είναι αυτονόητο ότι κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, να ολοκληρωθεί, αν δεν υπάρξει συνεργασία, κατανόηση εκατέρωθεν. Αν δηλαδή οι ίδιοι οι πολίτες δεν δείξουν πνεύμα συνεργασίας, πνεύμα κατανόησης. Αύριο λοιπόν και μεθαύριο, Πέμπτη Παρασκευή, ολοκληρωτική ασφαλτόστρωση επί της Αλεξάνδρας, και ακολουθούν και οι άλλοι δρόμοι. Όπως σας είπα, 78 δρόμοι εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, μήκους 35 χιλιόμετρων. 35 χιλιόμετρα δρόμοι άσφαλτος.

Πουρνιό, ότι έχεις την μπάλα, ε! Μιχαλάκη, έχεις το τόπι, έτσι! Κάνεις τρίπλες, ε! Μπαγάσα! Μπαλαδόρε! Καπουρνιώτη, είσαι ο χαφ, ε! Είσαι το νούμερο 10, ε! Καπουρνιώτη! Φενάκι στη φενάκι, ε! Τριπλαδόρε! Μοιράζεις παιχνίδι, ε! Παναγία μου! Άντε, μετά από πολλά χρόνια, μάλλον ποτέ, ποτέ δεν έχουμε δει ασφαλτοστρωμένους δρόμους μέσα στην πόλη τόσο πολλά χιλιόμετρα σε χρόνο τετέ. Μια φορά είχα ζητήσει, ήτανε γενικός γραμματέας στο ΥΠΕΧΟΔΕ ο Αλέκος ο Βούλγαρης, και του λέω: Αλέκο, πάμε να φτιάξουμε δύο δρόμους της πόλης. Μου λέει: Τι? Του λέω: Βγάλε ένα κονδύλι να ασφαλτοστρώσουμε την Ιωλκού και τη Δημητριάδας. Αλλά πρόσεξε, του λέω, κύριε Γενικέ, τον έλεγα τότε, προσέξτε, όταν λέω ασφαλτώστε, εννοώ όλη την Ιωλκού εξ ολοκλήρου και όλη τη Δημητριάδας. Όχι τίποτα λακκούβες, ολοκληρωμένη. Και βγάζει για αυτούς τους δυο δρόμους ο Βούλγαρης, μπορεί να μην το θυμάται και ο ίδιος, 100 εκατομμύρια δραχμές. 100 εκατομμύρια δραχμές για ασφαλτόστρωση δύο δρόμων. Τότε αυτούς τους δρόμους δεν τους έφτιαχνε ούτε ο Δήμος ούτε η Νομαρχία. Αυτούς τους δρόμους τους έφτιαχνε η Τρίτη ΔΕΣΕ, έτσι λεγότανε, μια υπηρεσία, μια τεχνική υπηρεσία. Στεγάζονταν εδώ στην Νεάπολη, είχε και πώς το λένε, μέσα χώρους για τα αυτοκίνητά, αμαξοστάσιο της Τρίτης ΔΕΣΕ. Τέλος πάντων, παίρνει τα 100 εκατομμύρια δραχμές η Τρίτη ΔΕΣΕ και αντί να ασφαλτοστρώσει τη Δημητριάδος και την Ιωλκού, πηγαίνει εκεί στις στροφές της Γορίτσας, σε κανένα δύο στροφές ρίχνει κάτι μπαλώματα έξω από τα δικαστήρια. Ρίχνει κάποια μπαλώματα εκεί έξω από τον Παπαβασιλείου. Παπαβασιλείου, θυμόσαστε, Θεός χωρέστονε. Και that's all, πάντα 100 εκατομμύρια δραχμές. Τρία μπαλώματα ρίξανε. Λοιπόν, ποτέ ο Βόλος δεν έχει, οι δρόμοι του Βόλου δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί ποτέ. Πρώτη φορά θα γίνει. 35 χιλιόμετρα, 78 δρόμοι. Γι' αυτό σου λέω, Μιχαλάκη, στην μπάλα μπαγάσα. Ματσόλα, είσαι ο πρώτος αγάπη. Πράτο, μη γελάς, Σάντρο Ματσόλα, Μιχάλης Καπουρνιώτης, Σάντρο Ματσόλα. Μιχάλης, το αφιερώνω. Αυτά είναι. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνεις.

αλλά το άλλο που είπατε κύριε Ναπολέοντα, δεν το γνώριζα. Είχαν ανέβει όλοι οι βουλευτές πάνω στο κότερο. Να ρωτήσω κύριε Ναπολέον, είχαν φορέσει και πασουμάκια πάνω στο κότερο για να μην λερώνονται οι μοκέτες? Δεν το γνώριζα αυτό κύριε Ναπολέον. Τι να πω, ψέματα? Είχαν βγάλει και τις κάλτσες να μην μυρίζει η μοκέτα? Απ' το πολύ τροχαλιτό όλη μέρα ενδεχομένως να μύριζαν και οι κάλτσες.

0: Άκουσα από κάποιον που τους κορόδευε μετά από κάποιες μέρες, που έλεγε ότι όσοι ανέβηκαν πάνω φορούσαν και πασουμάκια, έλεγε κάποιος σε μια συνέντευξη τύπου. Άρα δίκιο είχε εκείνα, κύριε Ναπολέον. Δεν το γνώριζα, ανέβηκαν και βουλευτές απάνω. Τους έβγαλε και καπνιστό στο λαιμό σε καναπεδάκια. Άρε, άρε Χρήστο Αντωνίου που είσαι. Ο καπνιστός Σολωμός, κύριε Ναπολέον, είναι νηστίσιμος. Δεν ξέρω, να στείλω μια επιστολή, ένα email στην Αρχιεπισκοπή να μας απαντήσει ο κύριος Ιερώνυμος. Αυτοί νομίζουν ότι παίζουν μπάλα μόνοι τους. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι ποτέ δεν ξεχνάμε. Ποτέ. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι φακελωμένοι όλοι τους, με τα πεπραγμένα τους. Νομίζουν ότι βρίσκονται μόνοι τους.
1: Καλακώνομαι ξανά στα μάτια σας.
0: Μπαγλαμάδες. Το παίζετε κάποιοι. Τσουτσέκια.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Έτσι που λέτε κύριε Κολοβέ, δεν γνώριζα ότι είχαν ανέβει και οι βουλευτές πάνω στο κότερο. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Δεν γνώριζα καν ότι φόρεσαν πασουμάκια κύριε Ναπολέον. Πασουμάκια.

έτσι που λέτε, το Κατάρ, ο καθρέφτης του Παγασιτικού. Φανταστείτε τώρα, Ράσλαφαν. Έχω πάει Ράσλαφαν, Ραστανούρα. Όλα αυτά εκεί μέσα εντός του Περσικού. Ραφιναρίες. Μάλιστα η Ραστανούρα είναι λίγο πιο κάτω. Η Ραστανούρα είχε και Co-Station. Co-Station, δηλαδή ήταν παράκτιος σταθμός, ο οποίος έδινε τηλεγραφία, σήματα Μόρς. Μιλάμε τώρα για 1979. Είχα πάει εκεί και μου λένε, κοίταξε να δεις, δίνουμε τόσα δολάρια το μήνα, πακτολός χρημάτων, θα μένεις εδώ σε ξενοδοχείο και θα κάνεις βάρδιες το πρωί και θα βάζεις μέσα τα πλοία στη σειρά. Δηλαδή θα δίνεις σειρά μέσω ασυρμάτου, θα δίνεις σειρές. Το Olympic Grace θα είναι σειρά 10, το Tade θα είναι σειρά 11 και θα τους δίνεις και, πώς το λένε, estimated time, δηλαδή υπολογιζόμενος χρόνος, θα μπαίνουνε πότε, έτσι, με co-station, δουλειά, πακτολός χρημάτων. Ραστανούρα, αυτές οι εγκαταστάσεις, όχι μόνο από τότε υπερσύγχρονες, όχι θωρακισμένες, όχι ελεγχόμενες, κι όμως έγινε η έκρηξη με 13 νεκρούς και οστικό κύμα 70 χιλιόμετρων. Φανταστείτε τι έγινε και εδώ πέρα, μας είπε κάτι τέτοιο. Κολυμπηθρόξυλο στην πλατεία ταχυδρομείων της Λάρας δεν θα μείνει. Ο Γκρίνιας με τις πουτίκες στα Φάρσαλα θα ψάχνει να βρει τις πουτίκες. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Έλα φίλε μου εσύ στα οχτάρια, καλημέρα. Έλα φίλε μου στα οχτάρια, καλημέρα. Το κλείνω. 99-61-88-888. Κολυμπηθρόξυλο. Όλος ο σωρός κιχ δεν προλάβει να κάνει. Κιχ. Και όλα αυτά γιατί ρε συμπάρει, για να βγάζεις εσύ βαπόρια και η κανακάρι δε σου. Όχι, αρνούμαστε. Δεν θα γίνουν τέτοια πράγματα μέσα στο Παγασιτικό. Δεν σου ανήκει ο Παγασιτικός. Ούτε στο Μητσοτάκι ανήκει, ούτε σε κανένα κερατά.

0: και στο κοπρόσκυλο το Τσίπρα νίκη ο παγαζητικός. Ούτε καμιά σπίθα μη ελληνικού εδάφους. Ξεχάστε το, δεν είσαστε κάποιοι, νομίζετε ότι είσαστε. Και βάλτε τα χρήματα εκεί που ξέρετε. Μασούρια! Με το ίδιο σάβανο θα πάμε. Με το ίδιο σάβανο. Το ίδιο ύψος και το ίδιο πλάτος. Κορόιδα! Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω κάτι να πούμε στο γιότ αυτό που μαζευτήκαν όλοι. Μπορώ?
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, άκου. Είμαστε όλες αδερφές, όλες γελαστές, όλες ερωτιάρες. Πάμε στο σχολείο, στείνουμε κολλιό, παίζουμε καβάλες. Και ο δάσκαλος ο πονηρός στέκεται και ξεροσταλιάζει. Κυρδάσκαλε, κυρδάσκαλε, ο στυλογράφος σου στάζει. Σίκα! Είναι ότι πρέπει για αυτούς τις τρεις κοπέλες μοναχές τις σχέσεις που περπατούσαν ευκόλως, κόλος, κόλος. Πόραγαν στενά παπούτσα, πουτσα, πουτσα και τις είδε ο παππούς της, πούς της, πούς της. Βρε κορίτσια, συνεχίστε, είστε, είστε. Και εκείνα συνεχίσαν και αφού χύσαν τότε ο κόσμος έλαμψε όλος. Ψόλος, ψόλερος, ψόλος. Διγιντάν κύριε συνόμε και στο μπουκάλι να με βάλεις εγώ θέλω γιος. Και μια και είμαι σαββατογεννημένος, μια και είμαι σαββατογεννημένος, δεν έχω καταραστεί ποτέ στη ζωή μου, αλλά θα δώσω μια ευχή. Ό,τι ζημιά και ό,τι πληγή κάνουν στην πόλη του Βόλου και στον Παγασιτικό, να μεταφερθούν στις οικογένειες όλων αυτών που θέλουν να κάνουν ζημιά στην πόλη μας. Καλημέρα, Γιώργη.
0: Γεια χαρά, καλημέρα. Το τελευταίο το διαγράφω. Αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση, κάθε είδους αγανάκτηση. Αλλά δεν θα πάμε σε αυτά τα μονοπάτια. Ήταν καταπληκτικό, Σωτήρη, μπράβο. Αδικήθηκες του Εθνικού Θεάτρου. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς το.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Αυτό το μορφόπεδο που έρχεται που είναι υφυπουργός περιβάλλοντος, είπε τι
0: είναι. Υφυπουργός περιβάλλοντος, ναι, τσάφο, τσάφο.
2: Είναι αυτός που έδωσε την άδεια.
0: Ορίστε.
2: Για να τεινάξουν τα μηχανήματα πάνω.
0: Όχι, αυτός είναι...
2: Το λιγνητή.
0: Αυτός είναι, έχετε προσκεκλημένο στους συνδέσμους ελληνικών βιομηχανιών Θεσσαλίας. Προσκεκλημένος έρχεται σήμερα. Τώρα αν έχει καμία σχέση με... Αυτός είναι ο αρμόδιος υπουργός, αυτός είναι ο τσάφος. Τσάφος.
2: Γι' αυτό νομίζω ότι κάτι μου λέει ότι είναι αυτός που έδωσε και την άδεια. Ότι πρέπει να καταστρέφονται αμέσως, δηλαδή αυτά λέει που μένουν σε ακινησία. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τι κάνουν.
0: Ναι, ναι. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Και δώστε να καταλάβει για τον κύριο Δράκη. Δώστε.
0: Καλή δύναμη. Να σε καλά. Άσε ρε φίλε, τον γλύφουν όλοι, μην νομίζεις. Τον γλύφουν όλοι. Και ας αντιδρούν που λένε κάποιοι, κολοκύθια. Τον γλύφουνε, πατόκορφα. Με το γλύψιμο θα μείνουν. Παρακαλώ στα οχτάρια, κυρία μου, εσείς καλημέρα, πώς είστε?
3: Καλημέρα σας. Πώς να είμαι, δεν είμαι και στα καλά μου όταν ακούω τέτοια πράγματα. Αλλά ο Γουρλωμάτης που ήταν να έρθει εχθές για τα εγγένεια δεν τόλμησε να έρθει. Γιατί εγώ μίλησα σε κάποιον που είναι κολλητός του και του λέω αν έρθει στο Βόλο όλοι οι Βολιώτες έχουμε κατ' από την Κρήτη και άμα θα έρθει θα πάνε να τον σπάσουμε το κεφάλι τον παλιάνθρωπο. Και σε τι δεν μέσα έχει αγανακτήσει, για όνομα του Θεού. Και υπάρχουν άνθρωποι όπως λέτε και το ξέρετε, τον γλύφουν. Γιατί τον γλύφουν? Για την ατομική τους οικονομική άνεση.
0: Έτσι έχουν μάθει, κυρία μου, δεν είναι ούτε η άνεση, τίποτα δεν είναι. Έτσι έχουν μάθει, μαθημένοι.
3: Έτσι έχουν μάθει, ναι. Ναι, αλλά να σας πω όμως και κάτι. Είμαι απελπισμένη, γιατί εγώ, κύριε Κουμιώτη, είμαι 85 χρονών και θα πάω να ψηφίσω, όχι τίποτα άλλο, για να μην το πάρει αυτός. Γιατί και ο Τσιπράκος μας έχωσε μέσα στη φτώχεια και στα μνημόνια και το θράσος, και βγαίνει και ζητάει τώρα να ξανακυβερνήσει. Μα τόσο βλάκες είμαστε. Τι μας ρίχνουν από πάνω και μας ραντίζουν και το μυαλό μας διαλύεται.
0: Να σας πω κάτι.
3: Παρακαλώ.
0: Το Τσιπράκο τον έφερε, ναι, στα πράγματα, τον ανέδειξε,
3: ναι,
0: ο Αλέκος ο Αλαβάνας.
3: Ναι. Το ξέρω.
0: Θέλετε να πάρω αύριο το πρωί τον Αλέκο τον Αλαβάνο να μας πει ο κουβέντες εδώ πέρα, να μιλήσει περί προδοσίας, θα τον θάψει την κυριολεξία.
3: Ναι.
0: Μόνο τον Αλαβάνο να ακούσει ο ελληνικός λαός φτάνει.
3: Θα τον ακούσει όμως, κύριε

0: πέρα. Δεν έχουν συνείδηση. Δηλαδή αυτό το κλεψιό, ειδικά με το γουρλωμάτι, δεν έχει ξαναγίνει. Και κάθε μέρα ακούμε και ένα σκάνδαλο πολύ μεγάλο. Πολύ αγανακτισμένη είμαι, αλλά θα τους τιμωρήσω μόνοι μου.
1: Πάντως 85 χρονών και αισθάνεστε δυνατή, κυρία μου, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως, γιατί από μικρή πάλεψα, κύριε Κουμιώτη.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε και κάτι που είμαι πολύ απογοητευμένη? Γιατί πάλεψα για τη Νέα Δημοκρατία, το λέω ανοιχτά, δεν κρύβομαι.
1: Κάνατε τέτοια λάθη, κυρία μου?
0: Έκανα. Έκανα.
1: Τα πάτε στον ξωμολόγο?
0: Α, τα έχω πει.
1: Τι είπε ο ξωμολόγος, και αυτός νεοδημοκράτης ήτανε?
0: Όχι, όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Yeah. Αλλά τουλάχιστον οι προηγούμενοι προδώσαν, όλοι είναι προδότες, γιατί κάποτε σας είχα πει, όλοι που κάνουν τους ηγέτες είναι προδότες. Και μου λέτε, μη λέτε, κυρία μου, αυτά. Τα έχουμε αποδειγμένα. Και παλιά, κύριε Κουμιώτη, βάζατε ένα τραγούδι στο ράδιο που έλεγε η νύχτα δεν θέλει να παραχωρήσει τη μέρα για να μην δει η μέρα όλα τα κακά που συμβαίνουν. Και όσοι κυβέρνησαν την Ελλάδα ήταν προδότες. Και είναι αλήθεια, ψέματα είναι.
1: Ποιο τραγούδι ήταν αυτό, κυρία?
0: Ναι, το βάζατε. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τι έλεγε?
0: Έλεγε ότι η νύχτα δεν παραχωρεί τη μέρα, γιατί αυτά που γίνονται και όλοι αυτοί που μας κυβερνάν, όλοι είναι προδότες. Πολλά δεν ήθελε η νύχτα και η μέρα να ξημερώσει. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχετε πάρα πολύ καιρό να το βάλετε.
1: Δεν το θυμάμαι, κυρία μου.
0: Ναι. Να το παίζατε και μου είχε κάνει και εντύπωση. Και σε συζήτηση που κάναμε στην παρέα μου, λέω αυτό το τραγούδι να το ακούσετε όλοι. Αλλά έχετε πάρα πολύ καιρό και δεν πολύ το θυμάμαι.
1: Δεν πάει το μυαλό, κυρία.
0: Ναι, κύριε Κουμιώτη.
1: Ωραία, γρίφο που μου βάλατε τώρα.
0: Μπράβο. Ναι, αλλά θέλω να το ακούσω τώρα αυτό το τραγούδι, είναι επίκαιρο.
1: Ναι, αλλά μάμα, δεν μου πείτε τον τίτλο, κύριε μου.
0: Πού να τον θυμάμαι, κύριε Κουμιώτη?
1: Όχι, Παναγία μου, πού να το βρω το τραγούδι αυτό εγώ τώρα?
0: Δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ λόγια και θα σας πάρω να σας πω.
1: Ναι, θυμηθείτε τουλάχιστον κάποια λόγια από το στίχο. Αλλά...
0: Ναι, θα προσπαθήσω.
1: Να θυμηθείτε τα σωστά τα λόγια.
0: Καλημέρα σας και σε όλους τους συνταξιούχους, μαύρο στο μαυρογγελούρο.
1: Μαύρο.
0: Άντε, καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Τι ζω, Θεέ μου, και σήμερα.

0: παρακαλώ στα οχτάρια. Καλημέρα φίλε μου.
1: Άκουσε κύριε Κομιώτη.
0: Ναι.
1: Έχω ένα πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα?
1: Πρόβλημα. Ο γιος μου είναι ανάπηρος. Και έχει βγάλει επιτροπή, του έβγαλε 99% ανάπηρο. Και του βγάλα μια σύνταξη. Και δεν έπαιρνε ένα χρόνο. Τώρα έχει πέντε μήνες που την κόψανε. Και τι την κόψανε? Ήρθε να τον δουνε η επιτροπή, ήρθε να τον δει και την κόψανε τη σύνταξη. Και τώρα τι να πάει, 4 μήνες να πάρει σύνταξη εμπρί, 700 ευρώ, βγάλανε. Και τι την κόψανε, για ποιο λόγο? Αφού είναι ανάπηρος. Η μάνα του είναι ταΐς και το χέρι δεν μπορεί να πιάσει το τσιγάρο ακόμα. Δεν έχει πάθει κεφαλικό, ούτε σηκώνεται. Στο καροτσάκι του έχουμε και τον πηγαίνουμε να κατουρίσει.
0: Και καπνίζει?
1: Όχι. Καπνίζει κάπου καπνίζει.
0: Γιατί καπνίζει?
1: Πού ξέρω εγώ. Του παρέλα, τι καπνίζει. Α, που μ' αρέσει λέει.
2: Έχει πάθει νεύρος πες.
1: Έχει πάθει νεύρος στο κεφάλι.
0: Τι έχει πάθει?
2: Παραλύθηκε όλος.
1: Νεύρος, παραλύθηκε όλος, παραλύθηκε.
0: Ναι. Και πόσο χρόνο είναι?
1: Πόσο χρόνο είναι γροφαλιά? Πόσο χρόνο είναι?
2: 45.
1: 45.
2: Το
1: 80 γεννηθείς είναι.
0: Καλά, αφού η σύνταξη, από πού την έπαιρνε τη σύνταξη?
1: Πήγε πέρασε επιτροπή στη Λάρισα,
0: ναι.
1: Και τη βγάλανε, πίστανε ανάπηρος και είχε πάει και ξυρκισμένο χτύπηση. Είχε ξυρκισμένο και του τελείωσε, θεραπεύτη, βγάλανε σύνταξη.

0: Παραλίγη
1: εντελώς και του κάνανε σύνταξη. Και έπρεπε ένα χρόνο σύνταξη. Τώρα έχει 4 μήνες, κάνουμε μια αναφορά, λέει θα έρθουμε να το δούμε. Πότε θα έρθουνε. Απ' Τσαχαρά έρθουνε με την Καμίλα. 4 μήνες να μην έρθουνε η επιτροπή να την δει. Τι χαλιά αυτά, τι κράτος έχουμε. Μπουρδέλο κράτος έχουμε.
2: Μείνετε λίγο στη γραμμή σας.

0: Παρακαλώ στην ανοιχτή γραμμή στα οκτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Ο Μιχάλης Αντωνίου, με ξέχασες με τα κοκόρια εδώ πέρα για τις κατσαρίδες που είχαμε δει.
0: Πες μου, τι είσαι σήμερα, πείτε μου.
1: Κυρίλο με πάρε τους να έρθουν να ψυχάσουν εκεί τα σαμπουχητεύσεις να πούμε γιατί μας έχουν φάει κατσαρίδες.
0: Κυρίλο με
1: Πάρητος.
0: Άμα...
1: Νέα αιωνία.
0: Πάριδος ή πώς το λες?
1: Πάριδος με Κυρίλο.
0: Κυρίλο με Πάριδος, μάλιστα. Παιδιά, Κυρίλο με Πάριδος, λέει, δεν έχουν γίνει, δεν έχει γίνει απολύμανση. Οι κατσαρίδες έχουν βγει στο μεϊντάνι, πετάνε. Απεντόμωση, Κυρίλο με Πάριδος, αν το λέει σωστά. Πάριδος, τώρα που είναι Πάριδος δεν ξέρω, Κυρίλο πάντως. Κυρίλο, εκεί από τη Μέτκα μέχρι το στρατόπεδο είναι Κυρίλο.

0: Παρακαλώ, στα οκτάρια, καλημέρα κυρία μου.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, αν και δεν ήθελα στον αέρα. Την κυρία πάντως δεν θα ήθελα να την είχα πεθερά. Η ίδια δεν ήταν που ευχαριστούσε τον κύριο Τριαντόπουλο για τη σύνταξη. Ένα αυτό. Ένα τραγούδι που έχετε πολύ καιρό, δεν σας έχω, το έχω ζητήσει. Ναι. Να το βάλετε. Είναι το ζευγάρι που λέει πώς αντέχεις καρδιά μου τόσα που σου κάνω.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Με προσοχή.
1: Και θέλω να δώσετε την ευχή σας και θα το πω στον αέρα, γιατί πάντα πιάνει. Για κάποια παλικάρια που έχουν φύγει εδώ και καιρό για τα βόρεια.
0: Ναι.
1: Εκτός αέρα, αν θέλετε πληροφορίες. Παιδιά, και όσο για την Πτολεμαϊδα, επειδή τα ζήσαμε εκεί πάνω, μάθετε και κάτι. Ότι στις 5 εγκυμοσύνες, οι 3 είναι αποβολές. Έχετε... Για ρωτήστε και τους κατοίκους, τους παλιούς, να μάθετε.
0: Έχετε περάσει από Πτολεμαϊδα?
1: Βεβαίως.
0: Για πολύ καιρό.
1: Εκεί έχασα και παιδί.
0: Αχα. Α, υπηρετούσε εκεί, ε.
1: Ορίστε.
0: Υπηρετούσε ο αείμνηστος εκεί.
1: Τον στείλαν εκεί.
0: Ναι, υπηρετούσε εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ώσπου να καθαρίσεις τη μία γωνία του μπαλκονιού και να φτάσεις στην άλλη πρώτη και ξαναλερώσεις.
0: Ξέρετε τώρα τι θυμήθηκα.
1: Τι αγόρι μου.
0: Είναι, είμαι στο δεύτερο όροφο του εμπορικού κέντρου.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπαίνει μέσα ο...
1: Με την καπαρντίνα.
0: Όχι, όχι. Μπαίνει μέσα ο σύζυγός σας, κάθεται, βγάζει εκείνο το πακέτο με κάτι μαύρα τσιγάρα, πώς τα λέγανε.
1: Αυτό δεν το ξεχνάς, τα πουράκια.
0: Τα πουράκια. Πω, έκανε ένα πουράκι και θόλωσα, γύριζε το κεφάλι μου σβούρα.
1: Έφυγε με το δάκρυ. Δεν είναι τώρα να χαρεί.
0: Ωραίος τύπος.
1: Ωραίος, αλλά έφυγε πολύ νωρίς και δεν ξέρει που είναι το παλικάρι του. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 2 μήνες που φεύγει. Και ναι. Να σου δώσω και την πληροφορία, εχθές το βράδυ αργά, έχει πολύ ωραία ελάφια, του μείναν τα χωράφια που έχουν πριν φτάσουν.
0: Περιμένετε στη γραμμή σας.

11 και 20 εδώ Βόλος. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Το ραδιοφωνάκι πάει παντού κυρία μου και από εκεί που είναι ακούνε. Κάποια πράγματα ούτε φαίνονται ούτε λέγονται. Πάντοτε όμως υπάρχουν κάποιοι που είναι επί των επάλξεων. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Δεν είναι τα πάντα αφημένα στην τύχη τους. Έχουν γνώση οι φυλακές.

0: Πάμε και πάλι στην ανοιχτή γραμμή. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο. Ωραίο το εγώδι. Να πω κάτι ήθελα. Ναι. Δεν ξέρω αν το πήρα τη είδηση. Μετά από την ανατίναξη του εργοστασίου που είχε λιγνίτη, ακόμη ένα κλείσανε στη Φλόρινα, το εργοστάσιο που λέγεται Μελίτης. Λοιπόν, και πηγαίνουν τώρα νταλίκες από τα Σκόπια, Σκοπιανοί, και κουβαλάνε το δικό μας το λιγνίτη, και μετά θα το πάρουμε εμείς, θα το ξαναεισάγουν ρεύμα σε εμάς, πανάκριβο. Τι είναι αυτά ρε Γιώργο, τι θα κάνουμε, τι γίνεται. Και κανένας δεν μιλάει, κανένας. Τι να μιλήσουν, αυτοί να μιλήσουν. Αυτοί τα επιτρέπουνε. Γιώργο.
0: Ναι, η Μιλίτη είναι κάτω από τη Φλόρινα.
1: Να, το κλείσανε.
0: Ναι.
1: Το κλείσανε. Για να μην δουλεύουν οι Έλληνες, και ήρθαν οι Σκοπιανοί και τα μεταφέρουν όλο το λιγνίτι αυτή. Τα δεις δαλίκες. Πολλές.
0: Δεν ήρθαν οι Σκοπιανοί, υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που δίνουν.
1: Σκοπιανοί είναι.
0: Που δίνουν στους Σκοπιανούς.
1: Ναι.
0: Ελληνικά λαμόγια δηλαδή που τα δίνουν στους Σκοπιανούς και τα λοιπά.
1: Ελληνικά δεν είναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και το έχω κοινοποιήσει και στο Facebook. Εμείς τι θα κάνουμε.
0: Εμείς τι πότε. Εμείς πηγαίνουμε και ψηφίζουμε το Μητσοτάκη.
1: Ποιος, να μου κοπούν τα χέρια.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Ότι τι θα κάνει η πλειοψηφία, αυτό λέω.
1: Ναι, αυτό ναι. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Έγινε Γιώργο.
0: Και πού να πάει η πλειοψηφία να ψηφίσει το Τσίπρα.
1: Τα μικρά κόμματα είναι ελληνικά, Γιώργο. Αυτό μονάχα έχω να πω.
0: Και ποια είναι τα μικρά.
1: Όλα τα άλλα είναι.
0: Για προτείνε μας ποιο να ψηφίσουμε.
1: Να σου προτείνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μικρά κόμματα ελληνικά είναι και και Καριστιανού, γιατί. Αυτά που λένε οι άρρωστοι.
0: Άρα την Καριστιανού να ψηφίσουμε, τέλος.
1: Αυτή την κατηγορά, την κοπέλα, άδικα.
0: Ναι. Άρα Καριστιανού ψηφίσουμε, έτσι.
1: Και αυτή καλή είναι, βεβαίως. Είναι Ελληνίδα τουλάχιστον.
0: Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Εσείς πού θα πάτε διακοπές, κυρία μου, φέτος, πού θα πάτε, τι θα κάνετε.
1: Πού θα πάω φέτος.
0: Ναι.
1: Εδώ ψηφίζω.
0: Ναι, πού θα πάτε διακοπές, λέω.
1: Έχω το μικρό, το Yorkshire. Και λυπάμαι να το αφήσω και δεν θα πάω. Ήταν να πάω μια κρουαζιέρα, αλλά δεν ξέρω αν θα πάω.
0: Πόσο μικρό,
1: τελικά.
0: Πόσο μικρό είναι.
1: Είναι 2,5 μηνών, μωρέ.
0: Ναι, πόσο γίνεται, πόσα κιλά γίνεται.
1: Α, παπά, είναι μικρό. 1,5 κιλό, 2.
0: Εκεί τίποτα θα αφήσετε, θα το πάρετε μαζί σας.
1: Α, δεν μπορώ να το πάρω. Όχι.
0: Είναι ατόφιο original.
1: Ατόφιο original και θέλω να το δώσω, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Το λυπάμαι, είναι πάρα πολύ έξυπνο, αλλά η μάνα του το δαγκώνει γιατί δεν έχει γάλα. Αυτό νομίζει ότι έχει γάλα.
0: Αρσενικό, θηλυκό.
1: Αρσενικούλης είναι.
0: Ναι. Χρώμα. Ναι. Χρώμα.
1: Χρώμα, αυτά που έχουν. Πού είναι, δεν ξέρω.
0: Και πόσα κιλά γίνεται αυτό, 3-4.
1: 2 κιλά.
0: 2 κιλά. Α, είναι το μίνι.
1: Ναι.
0: Και θες να το δώσεις.
1: Θέλω να το δώσω, ναι.
0: Να το δω.
1: Να το δεις. Θες να το δεις.
0: Θέλω να το δω, ναι.
1: Α, μα γιατί όχι.
0: Για να δω που είναι το μισό λεπτό, γιατί είχες δώσει το τηλέφωνό σου. Να το βρω πρώτα.
1: Είναι έξυπνο.
0: Όχι, περίμενε. Το έχω, άστο. Το έχω για να το δω, για να το δώσω σε εκείνον που ενδιαφέρονται. Αν δεν έχει τηλεφώνηση.
1: Ναι.
0: Το έχω. Και είναι 2,5 μηνών, είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχεις κι άλλα, εσύ, για πες.
1: Κοίτα. Να σου πω τώρα πώς έγινε. Εγώ ναι. Έχω, αλλά το ένα, το αρσενικό, ναι. Το είχα στηρώσει.
0: Ναι.
1: Και μία φίλη μου με είχε ζαλίσει 2 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ, βρε, της λέω. Το θηλυκό που έχω εντάξει, αλλά το αρσενικό είναι στηρωμένο, δεν μπορώ. Λέει, θα σου βρω εγώ, λέει, αρσενικό. 2 χρόνια, Γιώργο, με είχε ζαλίσει τα τηλέφωνα.
0: Mm.
1: Τελικά μου βρήκε ένα πολύ καλό Yorkshire. Και λέω, κοίτα να δεις, εγώ δεν ξέρω πότε έχει ίστρο. Κάθε πότε έχει ίστρο τώρα το δικό μου το θηλυκό. Εγώ θα στο φέρω και από εκεί και πέρα. Άμα μείνει έγκυος, θα είσαι τυχερή. Και έμεινε έγκυος, Γιώργο. Έμεινε έγκυος και δεν μπορούσε να γεννήσει 3 ώρα, γιατί είναι και μεγάλη, μεγαλούτσικια. Και τελικά βάζω εγώ τα γάντια, το ξεκινάω, το πρώτο πέθανε, το δεύτερο έζησε και το έκανε άλλα 3. Λοιπόν, αυτά ζήσανε. Τα βάζω να πιούν γάλα, δεν είχε γάλα αυτή. Δηλαδή ταλαιπωρήθηκα. Πήγα στο γιατρό, πήρα σκόνη. Μετά λέω, κάνει το μια ένεση να κατέβει το γάλα της. Κατέβηκε λιγάκι. Εν πάση περιπτώσει της το έδωσα το ένα. Και μου μείνανε τα δύο. Τα δύο.
0: Δύο αρσενικά.
1: Όχι, αρσενικό και θηλυκό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά 6 μηνών τώρα, λέω σιγά τώρα να μην ζευγαρώσουν.
0: Είπες 2,5 μηνών.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Αυτά ναι. που έμειναν, κάτσε, σου λέω την ιστορία πώς έγινε. Το αρσενικό και το θηλυκό. Είναι 6 μηνών. Το άλλο το έδωσα και το τέταρτο πέθανε, σου είπα. Αυτά τώρα τα έχω και λέω εντάξει, μπορεί να το δώσω το ένα. Αλλά γίνανε 6 μηνών, δεν προλάβαινα. Και λέω σιγά τώρα μη ζευγαρώσουν. Και όμως ζευγάρωσαν, Γιώργο, και δεν τα πρόλαβα. Γιατί δεν θέλω να τα στηρώσουν, μωρέ, τώρα 6 μηνών. Εντάξει, σκέφτομαι την αναισθησία που είναι τόσες ώρες. Και λυπήθηκα. Εν πάση περιπτώσει και έμεινε έγκυος και γέννησε η σκατούλα. Γέννησε αυτά τα δύο. Το ένα το θηλυκό το έδωσα. Και τώρα έχω το αρσενικούλι.
0: Ναι. Το οποίο είναι 2,5 μηνών.
1: 2,5 μηνών. 2 του μηνός θα γίνει 3 μηνών.
0: Αχα.
1: Είναι έξυπνο, είναι. Δεν λέγεται, δηλαδή.
0: Χρώματος.
1: Τώρα είναι μαύρο καφέ. Μετά αλλάζει χρώμα, μεγαλώσει. Ναι. Αυτά τα Yorkshire έχεις υπόψη ότι είναι. Έχεις υπόψη.
0: Για πες.
1: Αυτά είναι σκυλάκια που τα έχουν κάνει στο Yorkshire της Αγγλίας. Άγγλοι γενετιστές, ναι, από DNA ανθρώπινο και σκύλο. Και έχουν δηλαδή ανθρώπινα, τι να σου πω, τι εξυπνάδα. Το μαλάκι τους είναι ανθρώπινο, όπως των ανθρώπων, δεν μυρίζουν καθόλου. Μπορείς να τα πάρεις και στο κρεβάτι, στα πόδια σου. Τέλος πάντων είναι δηλαδή σκυλάκια, εντάξει, αυτά τα πουλούσαν ακριβά, Γιώργο, τα πουλούσαν πολύ ακριβά. 1.000, μετά κατεβήκαν 700, μετά 500, 400,
0: μες.
1: Λοιπόν, και θέλω να σου πω, είναι σκυλάκια.
0: Να σε καλά, σου τηλεφωνώ.
1: Έγινε, τσάω.

Μη με ρωτάτε για ερμηνευτές, απλά το τραγούδι έχει τίτλο «Καρδιά μου πως αντέχεις». Πατήστε πάνω στην μπάρα, γράψτε «Καρδιά μου πως αντέχεις» και θα σας το βγάλει. Μη με ρωτάτε για ερμηνευτές. Αυτό εδώ που μου λέτε κάποιοι, μη με κρίνεις και γι' αυτό μη με ρωτάτε για ερμηνευτές, είχε όμως τίτλο «Μη με κρίνεις». Να ξέρετε ότι η μουσική έχει πάει σε άλλα μονοπάτια.

Ένας φίλος ακροατής μου είπε πριν από λίγο το τραγούδι, λέει, που ζήτησε η κυρία, είναι μήπως είναι του Σφακενάκη, τον ντροπή σε όλους μας. Αγαπητέ φίλε, η κυρία έλεγε άλλο στίχο, δεν είναι. Τον ντροπή σε όλους μας λέει άλλα πράγματα. Έλεγε το νότι το ντροπή σε όλους μας. Μου είπαν τον πόνο να πετάξω και να ράξω. Μου είπαν το γέλιο να φιλήσω να ηρεμήσω. Μου είπαν την πίκρα να σκοτώσω για να γλιτώσω. Τον εαυτό μου να προδώσω. Δηλαδή, η φίλη έλεγε άλλα λόγια, δεν μας έλεγε αυτά. Μισό λεπτό να βρω το Σφακενά για αυτό που λες εσύ. Ντροπή σε όλους μας. Τελείως διαφορετικό σου στίχο. Νάτος, εδώ είναι. Μου είπαν τον πόνο να πετάξω και να ράξω.

Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο ημίωρο δεν σας κρύβω ότι πέφτουν βροχή τα τηλέφωνα από την Αθήνα και πάρα πολλά μηνύματα από την Αθήνα. Τα τηλέφωνα και τα μηνύματα είναι από συγκεκριμένους κυρίους και μου λένε διάφορα. Καταγεγραμμένα είναι, θα τα αξιολογήσω και θα τα πω στον κόσμο.

αυτή τη στιγμή μόνο ένα σας απαντώ. Ότι όλους εσάς που μου τηλεφωνήσατε και μου στέλνετε μηνύματα, όλους εσάς, σας γράφω και από την πια μιλάνε.

Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προ

Τελικά αυτό ήταν, αυτό ήταν το τραγούδι που ζήτησε η κυρία. Αυτός ήταν ο στίχος. Να φανταστείτε, κυρία μου, ότι το τραγούδι αυτό

Αρνώτης Φαγιανάκης είχε δικηγόρο τον Αλέξη τον Κούγια. Ο Κούγιας πήγαινε τακτικά σε νυχτερινά κέντρα και προτιμούσε να πηγαίνει στο Σφακιανάκι, σε έναν από τους πελάτες του. Και όταν πήγαινε στο Σφακιανάκι ο Κούγιας, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, υποχρέωνε το Σφακιανάκι, κυρία μου, εκείνο το βράδυ που θα πήγαινε, να του το ερμηνεύει το τραγούδι αυτό 3 φορές. Και ο Σφακιανάκης το έκανε. Η πρώτη εκτέλεση μόλις έμπαινε στο μαγαζί ο Κούγιας, η δεύτερη κάπου στη μέση, και την τρίτη φορά το τραγουδούσανε μαζί.

Ο υφυπουργός λοιπόν περιβάλλοντο Τσάφος στο Βόλιο. Ο υφυπουργός Τσάφος μέχρι στιγμής τουλάχιστον την πόλη του Βόλου την κοροϊδεύει κατάμουτρα. Η πολιτική του στάση, οι αλόκοτες γεμάτες υπεκφυγές δηλώσεις του Τσάφου, υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποτελούν, Χρήστο Τριαντόπουλε, Ζέτα Μακρύ, Χρήστο Μπουκόρο, αποτελούν οι δηλώσεις του Τσάφου το απόλυτο μνημείο κυβερνητικού εμπεγμού απέναντι στην κοινωνία του Βόλου. Το γεγονός ότι ο Τσάφος σήμερα βρίσκεται στο Βόλιο την ίδια ακριβώς στιγμή που η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί σοκαρισμένη το πολύ νεκρό δυστύχημα στο Κατάρ, αναδεικνύει, Χρήστο Τριαντόπουλε, Ζέντα Μακρύ, Χρήστο Μπουκόρο, αναδεικνύει την απόσταση που χωρίζει την κυβερνητική ρητορική σας από την πραγματικότητα. Ο υφυπουργός Τσάφος εμφανίζεται δημόσια να δηλώνει με προκλητική άνεση, με προκλητικότατη άνεση, ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει την περιβαλλοντική μελέτη, αρνούμενος ο Τσάφος πεισματικά να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν είναι πολιτική ρε εσείς, είναι πολιτική δειλία. Θα το κάνετε τώρα πριν τις εκλογές. Βέβαια ούτως ή άλλως στις εκλογές θα φάτε μαύρο. Ο Τσάφος με την τακτική της δίθεν ανοιχτής διαδικασίας αδειάζει πλήρως τις παλιότερες δημόσιες δεσμεύσεις του ίδιου του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι η επένδυση LNG στο Βόλο δεν πρόκειται να γίνει. Πώς λοιπόν μπορεί ένας πολίτης, ένας απλός πολίτης, να εμπιστευτεί μια κυβέρνηση όταν ο ίδιος της, ο υφυπουργός, κρατάει το έργο ζωντανό? Ενώ η εταιρεία με την τεράγια γκάζ του Δράγνη προχωράει τις διαδικασίες με ταχύς ρυθμούς και η σιωπή μπροστά στην τραγωδία του Κατάρ είναι εκοφαντική. Η στάση του υφυπουργού να σφυρίζει αδιάφορα για τους κινδύνους ασφαλείας είναι επικίνδυνη. Τσάφο άσχετε, Τσάφο το λαρίκι σου. Όταν ένας διεθνής αναλυτής ενεργειακών θεμάτων όπως είναι ο ίδιος ο Τσάφος έχει εμπειρία, όταν λοιπόν ένας διεθνής αναλυτής από τους κορυφαίους βλέπει ότι ακόμη και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ΕΡΑΣ Λαφάν ανατινάζονται, το να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από τεχνοκρατικές γραφειοκρατίες, Τσάφο, προσβάλλει στην νοημοσύνη μας. Την ώρα που η τοπική κοινωνία, την ώρα που οι επιστημονικοί φορείς προειδοποιούν για τον κλειστό κόλπο του παγασιτικού, οι δηλώσεις του Τσάφου αναδεικνύουν ότι για την Αθήνα ο Βόλος αντιμετωπίζεται απλά σαν ένα οικόπεδο στον ενεργειακό χάρτη, έτοιμο να θυσιαστεί για τα συμφέροντα του Δράγνη και ολόκληρου το λόμπι του ορυκτού αερίου. Όχι ρε εσείς, δεν θα σας περάσει. Δεν θα σας περάσει κι ας είμαστε μόνοι μας. Ξέρω ότι προσπαθούτε με τις μαλακισμένες δηλώσεις σας να κερδίσετε χρόνο. Όχι, όπως έχει συμβεί και με όλες τις άλλες, με όλα τα άλλα θέματα των άλλων τομέων. Η κυβέρνηση αγνοεί τις προειδοποιήσεις, ελπίζει ότι η καταστροφή δεν θα συμβεί στη δική της θητεία.
Εσείς, η παρουσία σήμερα του Τσάφου στο Βόλιο, και απευθύνομαι στους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές, η παρουσία του Τσάφου στο Βόλιο σήμερα θα έπρεπε να συνοδεύεται από μια οριστική ακύρωση της επένδυσης LNG και όχι από άκρως προκλητικά μισόλογα, όχι από μαλακισμένες δηλώσεις. Η παρουσία του Τσάφου σήμερα, Τριαντόπουλε, Μακρύ και Μπουκόρο, θα έπρεπε να συνοδεύεται από μια οριστική ακύρωση του έργου. Αλλά τέτοιοι βουλευτάδες είσαστε! Βουλευτές του γλυκού νερού! Γι' αυτό και δεν σας υπολογίζω. Μια την Παναγία σας το λέω. Είστε πολύ μικροί.

0: τρελαθεί βουλευτά για να το ξέρετε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει ωστόσο. Το βλέπω να έρχεται. Θα καταγράψετε ρεκόρ.
1: Την υγειά σου θα πιω. Δυο ποτήρια με σένα γεμάτα.
0: Κάποτε είχα πει σε έναν βουλευτή που έπαιρνε 35.000 σταυρούς. Του είχα πει δεν θα ξεπεράσει τις 15.
1: Γεια σου γι' αυτό.
0: Και δεν το πίστευε. Μου έκανε το μάγκα. Κι όμως όχι μόνο δεν έπεσε από τις 15, πήρε 12.000. Οι 35, οι 35.000 γίνανε 12. Εσείς τώρα δεν ξέρετε τι θα πάθετε.

0: ώρα για φαΐ και πάμε στο μακρύ.
1: Εξτανώ.
0: Καλημέρα σεφ.
2: Καλημέρα Γιώργο. Σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
3: Καλώς τον.
2: Γίγαντες λαδερί για σήμερα.
0: Γίγαντες λαδερί.
2: Σκουμπρί νάξος γεμιστό με πατάτες και ντομάτα.
0: Σκουμπρί νάξος, ναι.
2: Αγκινάρες αλαπολίτα.
0: Αγκινάρες.
2: Κεφτέδες στο φούρνο.
0: Στο φούρνο.
2: Μπολονέζ. Κοινός μακαρόνια με κιμά.
0: Με κιμά.
2: Σικοτάκι από κοτόπουλο με σάλτσα μαδέρα. Και κρεατόπιτα.
0: Έχω πάει στη Μαδέρα, έχετε πάει εσείς?
2: Όχι.
0: Λοιπόν, και, και το τελευταίο είπατε?
2: Κρεατόπιτα.
0: Κρεατόπιτα. Πάμε μια επανάληψη παρακαλώ.
2: Γίγαντες λαδερί.
0: Λαδερί.
2: Σκουμπρί νάξος.
0: Νάξος.
2: Αγκινάρες αλαπολίτα.
0: Πολίτα.
2: Κεφτέδες στο φούρνο.
0: Στο φούρνο.
2: Μακαρόνια με κιμά.
0: Με κιμά.
2: Σικοτάκι από κοτόπουλο με σάλτσα μαντέιρα.
0: Μπράβο.
2: Και κρεατόπιτα.
0: Κρεατόπιτα. Σεφ, να είσαι καλά, να είσαι δυνατός.
2: Ευχαριστώ επίσης Γιώργο μου. Και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλή δουλειά. Χαρά.
2: Ευχαριστώ.
0: Θα τον βρείτε το σεφ, όλα αυτά τα εκπληκτικά φαγητά με τα καλύτερα υλικά, Δευτέρας Νοεμβρίου 81. Και αν δεν μπορείτε να περάσετε, καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι Μπάμπης του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Τα καλύτερα μάρμαρα. Πάρκινγκ Λάμδα. Αν είστε στο κέντρο του Βόλου και θέλετε να παρκάρετε με την ώρα, με τη μέρα, με τη βδομάδα, με το μήνα, με το χρόνο, θα πάτε 14 όροφοι. Πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Το οικονομικότερο γκαράζ αυτοκινήτων.
1: No.
0: Το διαχειρίζεται ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη απέναντι από τον Αϊνικόλα. Σάκης. Για τα μάλινά σας, τις κάλτσες σας, τα καλσόνι σας, οι γυναίκες. Σάκης. Καλημέρα στο τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Speed Car Wash. Πλυντήριο αυτοκινήτων. Τριαντάφυλλος Καντόλας, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα στον στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα στο εκπληκτικό Passander της Πλατείας Ελευθερίας.
4: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Κάθε είδους πλακάκι στη Μεγάλη Μάντρα Δευτέρα του Νοεμβρίου Κουντουριώτου των αδελφών Μέμα. Τι πλακάκια θέλετε στους αδελφούς Μέμα? Πρώτη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα μπάνιου στο δεύτερο κατάστημα των αδελφών Μέμα, Παγασών με αναπαύσεως. Έπιπλα μπάνιου. Πανιέρες, ντουζιέρες, νυπτήρες, μπαταρίες. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Τζένι, καλημέρα Τζένι.
1: Έκσταση.
0: Είπατε τι θέλετε, περγκοτέντα και περγκοτέντα. Αυτόματη, Wi-Fi,
1: no.
0: Χειροκίνητη.
4: Όταν θες ομορφιά αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Relax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: Το τηλέφωνο της Pergomax το επαναλαμβάνω, 699-81-71-200. Το καλύτερο ψωμί θα το βρείτε στον παραδοσιακό φούρνο Μανδυλάς. Τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκά στον παραδοσιακό φούρνο Μανδυλάς, με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι

0: 4280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
1: Αν θέλετε λοιπόν ηλεκτρικό ποιητήριο πιάτων, ρούχων, εάν θέλετε ψυγείο, τι είδους ψυγείο θέλετε, τα πάντα όλα, ψυγείο καταψύχτη και από αυτά, εάν θέλετε ηλεκτρική κουζίνα, τι είδους ηλεκτρική κουζίνα, τα πάντα όλα, αν θέλετε τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, αν θέλετε καλώδια, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τα πάντα όλα. Αν θέλετε ηλιακούς θερμοσύμφωνες, και από αυτά έχουμε. Ελάτε στην Αγριά, στην Electronet Αρμάτσι. Εκεί θα τα βρείτε όλα στις καλύτερες τιμές και προσέξτε και πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Electronet Αρμάτσι στην Αγριά. Πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε.

Θα περνούσε σήμερα από το Βόλο Τσάφος, θα ήμουν βουλευτής Μαγνησίας και δεν θα τον έπιανα από το λαιμό. Για να μην με δώσει τι στο Μητσοτάκη, θα με κάνει ταντά ο Μητσοτάκη, θα με βγάλει από τη λίστα. Τέτοιος βουλευτής θα ήμουνα. Ρε σα δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα περνούσε ο υπουργός περιβάλλοντος, ο υφυπουργός περιβάλλοντος από την πόλη μου. Θα ήθελα άλλος να κάνει επένδυση σε βάρος της πόλης μου και εγώ θα το βούλωνα. Θα ξεροστάλιαζα για μια χειραψία από τον Πτωδέδη, από τον Θεοδωρικάκο ή από τον Τζάφο. Ρε πάτε καλά, πάτε καλά είστε εσείς βουλευτές. Να ξέρετε ότι θα περάσετε πολύ άσχημα μαζί μου. Μας την έχετε δώσει πολύ άσχημα. Έκσταση. Εκστανό. Θα έχετε κακά αποτελέσματα, σας το υπόσχομαι. Hey, δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα συμβεί στη Μαγνησία σε αυτές τις εκλογές. Δημητριάδος και Γκλαβάνη για Κάκογλου Σπορ. Όλα τα αθλητικά σας από τους αδερφούς για Κάκογλου. Αθλητικό παπούτσι Δημητριάδος και Γκλαβάνη του για Κάκογλου. Φόρμα αθλητική Δημητριάδος και Γκλαβάνη του για Κάκογλου. Για οποιοδήποτε άθλημα. Παπούτσι αθλητικό Δημητριάδος ή Γκλαβάνης του για Κάκογλου. Σοτσάκια αθλητικά Δημητριάδος Γκλαβάνης του για Κάκογλου. Για Κάκογλου σπο. Ένα είναι το όνομα στον αθλητισμό. Στην υπόθεση και στην ένδυση. Ένα είναι το όνομα. Για Κάκογλου. Τέλος. Γιατί έχει τα original, τα γνήσια, αθλητικά και έχει τις καλύτερες τιμές. Δεν κοροϊδεύουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το εμπόριο. Να μην κοροϊδεύεις. Το σωστό εμπόριο. Για Κάκογλου Σπορ. Το κάναμε τώρα κουτσί στραβή όλοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Όλοι άσχετοι. Δημητριάδος Εγκλαβάνη. Βαγγέλης, Τάγκης και Μπάμπης για Κάκογλου. Όπως λέμε Μπάμπης για Κάκογλου. Δημητριάδος Γκλαβάνη. Αδερφή για Κάκογλου. Τα λέμε αύριο Πέμπτη. Πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός, πρώτο μεγαλοδύναμος. Να μας έχει καλά εδώ πέρα ο μεγαλοδύναμος. Για να τυρανάμε τα λαμόγια. Να έχουμε ενώπιο σε ενώπιο τα λαμόγια της περιοχής. Σκατόφατσες. Νομίζετε δήθεν

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
9: Αστέρι.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλει.

0: 24-21-3-10-100 The Site. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
1: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
3: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
4: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
5: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
10: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
18: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
19: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
6: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Εκείνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72-925 και 6947-077-525. χρειάζεται.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική, Χατζηβασίλειο, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: 980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: μουσική από καρδιάς.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγεμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν

Τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα πάντα.

θέλεις να αγοράσεις. Με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Κι όλοι το ξέρουν πως

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.